0: Φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 80s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

¿Quieres?

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Είναι πρωί. Κάνουμε τους ήχους του τεντώματος. Αντρικά όμως. Α, τεντώνουμε χεράκια, ποδαράκια. Κάνουμε λες και μας πιπιλάει ο μουστακαλής θαλαμοφύλακας. Α, και ξυπνάμε. Γιατί είναι Τρίτη. Έχουμε και σποτάκι.
1: Α, αυτός είναι φραπουτσίνος. Ο γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε Ζίο, θα έχεις το γάλα ρε πω.
4: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
5: Τι κάνει τώρα, φραπουτσίνο?
0: Νια, η εκπομπή που ξεκινάει με χαζμουριτό και το χαλί. Το χαλί, νια. Λίγο ακόμα το θαλαμοφύλακα. Go! Go, go, go! Ό,τι μέρα, ό,τι ενθουσιασμός. Ωραία. Η Τρίτη. Ενθουσιαστήκαμε. Τι θέλουμε την Τρίτη. Παιδιά, δηλαδή να κανονίσουμε, δεν είμαστε πια έφηβοι. Η Τρίτη, η απανοτή, θα έρθει κάποιον άλλο μήνα. Το απανοτό είναι τάκα πάνω στο ημερολόγιο, δηλαδή το βλέπεις. Τι το θέλουμε αυτό το Τρίτη, το σύχαμα της εβδομάδας. Η Ελληνική και Τρισάθλια τουλάχιστον η Δευτέρα, τα έχουμε ξαναπεί, είναι λίγο εφαψίας. Και τρίβεται συνέχεια, όλη την ώρα. Όλο τρίβεται πάνω στο Σαββατοκύριακο και κάτι θυμόμαστε. Και έρχεται και αυτή η Τρίτη ξαφνικά να σου θυμίσει ότι έχει μία πριν και τρεις μπροστά της. Εργασάιμες βέβαια. Αλλά όπως και αν έχει, όταν έχεις μία από πίσω και τρεις από μπροστά, τότε. Γαμώ το, κοίτα να δεις. Ήπιες περισσότερα ευαπορέ από εμάς όταν καταναλώσαμε όλο το Τσερνόμπιλ. Ανήκουμε σε αυτή τη γενιά που έχουμε παίξει το ποιος κατουράει φωσφοριζέ μακρύτερα με μεγάλη χαρά. Έχουμε στεναχωρηθεί που κάποιος άλλος μας νίκησε. Δεν πειράζει όμως. Σφουγγίξαμε τα δάκρυά μας, χτενίσαμε τα λέπια μας προς τα πίσω και συνεχίσαμε τη ζωή μας. Δεν πάθαμε και τίποτα. Έλα με την αηδία την Τρίτη να πούμε μέσα στη μέση τώρα αυτό το πράγμα. Τι το θέλουμε. Η αηδία Τρίτη να πούμε. Μωρό μου, ναι, θες άλλη μια φορά Τρίτη. Και την κοιτάσα χαμένο στα μάτια. Είσαι με τα χαρά σου. Είσαι με τα χαρά σου. Δηλαδή τι το θέλουμε και σαν μέρα. Μια ιδέα και μισή να πούμε. Δεν έχεις ελπίδες, δεν έχεις όνειρα. Θα μου πείτε είναι μια μέρα πιο κοντά στο τέλος εβδομάδας. Εντάξει. Είναι και μια μέρα πιο κοντά στο θάνατο. Να πούμε και τα ευχάριστα. Τι ιδέα είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων τι να σας κάνω. Μισό λεπτάκι να χαιρετήσουμε και την Τρίτη. Τρίτη, έλα εδώ. Έλα να τα πούμε κοπέλα μου, έλα. Είσαι η Τρίτη, είσαι η Τρίτη. Πόσο μωρίνα μου. Και έτσι λοιπόν με κέφι και ενθουσιασμό ξεκινάμε για ένα ακόμα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ που είστε κακοβαμένοι, μαντράχαλοι για Τρίτη. Πόσο αγωρίνα μου. Εδώ που είσαστε είναι με απόστροφο εντελώς λάθος συντονισμένοι για ένα ακόμα πρωί στον τηγανιτό φραπουτσίνο. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η μέρα. Βέβαια πρέπει να βλέπουμε και τα ευχάριστα. Δηλαδή υπάρχουν και ευχάριστα, να μου πείτε πού είναι. Ξέρω, θα τα έχετε βάλει κάπου. Και για ρωτήστε, για ρωτήστε να απαντήσω. Εδώ το έχω. Κακώς έχω εδώ τον γκολ. Αλλά τέλος πάντων, χάθηκε ο κόσμος να το βάλετε στον κόρφο σας. Αυτά τα μισοσβησίματα κάνουν τεράστιες διαφορές. Διότι άλλο είναι να το βάλεις στον κόρφο σου και άλλο να το βάλεις στον γκολ. Έχει μια ανατομική διαφορά. Έχει και διαφορά στην τιμή νομίζω. Χρεωστικά είναι διαφορετικό. Τέλος πάντων, τι να πει κανείς για το γκόρφο της Αλληνής. Και έτσι λοιπόν με κέφι και ενθουσιασμό ακούμε τους πρωινούς χαρούμενους ήχους με τους οποίους η φύση μας καλεί να ξεκινήσουμε με κέφι και ενθουσιασμό ακόμα μία μέρα. Πουλάκια που τη τυβίζουσι και ερωτοτροπούσι πανταχώθεν. Έλα μωρή αρρώστια πανταχώθεν. Τσίου τσίου κρά κρά. Είναι και αυτό το βραδινό το γιδοβίζι, το οποίο είναι όντως είναι υπαρκτό πτηνό και το είναι και φίλος εδώ της εκπομπής, ο οποίος λίγο παράξενα βέβαια ερωτοτροπεί, βλέπει την την υπτάμενη γκόμενα, την πλησιάζει και της λέει μωρό μου ναι. Δηλαδή και εμείς έχουμε πλησιάσει την άλλη και μέσα μας λέμε τι ψύχαμα είναι αυτό. Πού πας ρε φίλε? Απ' τη μέση και πάνω, απ' τη μέση και κάτω είναι «Χα, εμένα μ' αρέσει». Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή έχουν συμβεί αυτά. Τέλος πάντων, σήμερα να σας πω ότι ξύπνησα πριν από το ξυπνητήρι και πήρα επιτέλους την... δεν ξέρω γιατί, εντάξει, άλλοι ματσουλίζουν να πούμε φτέρνες. Εγώ ξυπνάω πριν από το ξυπνητήρι. Κάνουν όλοι κάποια παράξενα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το χάρηκα πάρα πάρα πολύ, διότι είχα κάτσει από πάνω του και περίμενα να χτυπήσει για να του κάνω fingering στο σνούς. Θα χτυπήσει, ρε! Θα χτυπήσει! Το πρωινό κάλιον του προλαμβάνει, αισθάνθηκα σαν σύντροφο παντρεμένου φίλου, η οποία πριν καν ξυπνήσει ο παντρεμένο φίλο δίπλα τη, έχει ξεκινήσει και του βάζει post-it πάνω στο τσόι-τσόι του. Μονολεκτικά, όχι, όχι, όχι, όχι. Αλλά σε κίτρινο, σε ροζ, σε κόκκινο. Να σηκωθεί ο άλλος ο κακομύρης, να του φύγει το τσόνια-νια-νια το πρωινό και να γεμίσει ο... να είναι σαν είσοδος ομάδας μπάσκετ στο παρκέ. Τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, πάμε να βρούμε τα εσωτερικά μας κίνητρα, γιατί δεν ξέρω να σας το πω, είναι Τρίτη. Τρίτη, α, ρε εσύ σου είπα εγώ καλημέρα. Έλα μωρή Τρίτη να σου πω καλημέρα, έλα μωρέ. Έλα μωρή, είσαι η Τρίτη, σοβαρά. Πού σου μωρή να πω. Έχουμε εδώ πέρα για μία ακόμα φορά τον λεγαλικό μας τον Λεκαφέ, ο οποίος έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να ξυπνήσει το κορμί μας, γιατί για το μυαλό μας δεν, εδώ και χιλιάδες χρόνια δεν... αλλά ας ξυπνήσει το κορμί τουλάχιστον. Τον ρουφάμε, τον πίνουμε, τον καταπίνουμε, τον κάνουμε στο στόμα. Του κάνουμε τόσα πράγματα αυτού του γαλλικού του Λεκαφέ. Και ένα σ' αγαπώ δεν μας έχει πει. Και μετά που ξύπνησα λίγο πριν από το ξυπνητήρι, έκανα κι άλλα αντρικά. Βούτυξα λεκουλουράκι του Λεπάσχα. Φρέσκο, όχι από το Πάσχα. Μέσα του του βάλα και βιτάμ αντρικά. Είμαι έτοιμος πλέον να ουρλιάξω «Δεν υπάρχει κράτος», να σταθώ στην ουρά για τη σύνταξη, να πούμε, να ανοίξω από το πρωί το, να βλέπω διάφορα πράγματα, πώς θα πεθάνουμε και τα λοιπά. Όσοι είμαστε πιο κοντά μας ανησυχεί και περισσότερο. Δηλαδή αυτό το πράγμα με το θάνατο είναι σαν να είστε σε ουρά αναμονής, ας πούμε, κάπου και ο μπροστινός σας να δυναμολύσει. Όσο πιο κοντά, τόσο πιο ενοχλητικό. Δηλαδή μου έχει συμβεί αυτό, να πούμε, και σε ομαδικό όργιο που δεν πήγα. Αλλά μια μυρωδιά την πήραμε. Πάμε να βρούμε όμως τα εσωτερικά ηχητικά κίνητρα, εκείνα που θα μας κάνουν να πεταχτούμε για άλλο ένα πρωί από το κρεβάτι μας, παρομοιαστικά κατά κύριο λόγο, για να δοκιμάσουμε να πεταχτούμε σαν νίντζα. Ναι, ναι, ναι, πώς κάνει ο νίντζα, τι να κάνω κακομύριζα, πούμε. Δεν το βλέπεις με το βιτάμ στο χέρι, ο νίντζα κάνει πάντοτε. Θυμόσαστε τον ήχο? Ζήνα, Γαβριέλα, φάσος έτοιμα μωρή. Φάζω, βλέπουμε όλα τα επεισόδια, να πούμε, για την υπόθεση νομίζω ότι τα βλέπουμε. Ηρακλής, Ιόλαος, φάσωσε τον αρε κακοπύρη. Δηλαδή νομίζω ότι για την υπόθεση το βλέπουμε. Το βλέπουμε γιατί σας παίζει πριν από τη Ζήνα. Ταινίες κουνκ φου, διάφορα τέτοια πράγματα, όλα κάνανε. Έτσι λοιπόν και εμείς θα προσπαθήσουμε να πεταχτούμε σαν νίντζα από το κρεβάτι. Αν αποτύχουμε τώρα σαν νίντζα, δεν πειράζει, θα μείνουμε σαν μαυροφορεμένοι, να πούμε. Κάποια στιγμή θα τον εκλάψουμε το μακαρίτι. Οπότε να δοκιμάσουμε να πεταχτούμε σαν ελαττήριο που λέγαμε και πριν. Και πως κάνει το ελαττήριο? Το ελαττήριο κάνει πάντοτε τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανι έρωτα και αμορτισέρ. Αν δεν πιάσει ούτε το τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanι μπορούμε να βρούμε. Ναι, ναι, ναι. Χάι, σε τρίτη είναι. Έλα, του πω καλημέρα. Έλα, μωρέ. Έλα, μωρέ. Χάι, πού σου μπορεί. Είναι τρίτη και πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι είστε φτωχοί και πλεμπαίοι, να πούμε, συχάματα, και πρέπει να πάτε να δουλέψετε για να συνεχίσετε να είσαστε φτωχοί και πλεμπαίοι και συχάματα, αλλά εργαζόμενοι. Μην είστε τίποτα άνεργοι φτωχοί. Έλα τώρα να πούμε. Αν δεν πιάσει ούτε και αυτό, θα πάμε μία στο Γιοσιμίτσου των πρωινών επιχειρημάτων Αιγέρσεως. Εκείνο το επιχείρημα που είναι ανίκητο. Δεν νικέται, θα σηκωθείτε θέλοντας και μη, υπακούοντας στον εσωτερικό κανόνα που λέει ότι «Χα, χα, χα», δεν ξέρω γιατί γελάει, αλλά αφού το λέει, έτσι μου το γράφουν στο κείμενο, έτσι το λέω και εγώ. «Χα, χα, χα», ναι, είναι πρωί. Και κατουργέστε ρε. Κατουργέστε. Αν λέει τα κατουργέστε να πούμε. Όταν η κίστη νίκησε την υπνηλία. Η συνέχεια του βιβλίου Αμορτισέρ και Έρωτας. Και έτσι λοιπόν, ό,τι και αν δεν πιάσει ο νίντζα το και τα διάφορα τέτοια πριν, θα πιάσει το γεγονός ότι κατουργέστε και ναι, βρήκαμε τους τρόπους να πεταχτείτε από το κρεβάτι και να αποδεχτείτε για ακόμα μία φορά την Τρίτη. Άχου. Εσύ, έλα, μη φοβάσαι, δεν σε φτύνω. Έλα. Είσαι η Τρίτη, ναι. Έλα, κοπέλα μου, να πούμε. Εντάξει. Πού σου μπορεί που δεν θα σε φτύνα. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Το τρίτο μέρος της τριλογίας μετά το Ελαττήριο και Έρωτας. Και η κίστη που νίκησε την υπνηλία. Τώρα Αλέξανδρος Πέτρακας στο Messenger. Το βρίσκετε λοιπόν, γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και τα λοιπά. Αν είστε γυναίκες, αν είστε άντρες, δεν θέλουμε να μας... μια χαιρετούρα από μακριά. Και φτάνει. Έλα τώρα να πούμε, κάνουμε τόσο καλλιτεχνικό κόπο για να έρθει το άλλος ο μαντράχας σου, λέει μπράβο ρε φίλε. Ναι, αυτό έλεγα και μόνος μου ρε μαν. Έλα τώρα ιδίες, βρίσκετε λοιπόν εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, γράφετε το μήνυμά σας. Και εμβόλυμα σε όλα όσα λέμε, θα πούμε και τα δικά σας, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία αφού πάμε να δούμε αυτό το παράξενο το 5 Πέμπτου που βρέθηκε μέσα στη μούρη μας κάνοντας το χαρακτηριστικό ηχητικό εφέ. Ωραία. Σαν Τρίτη αισθάνομαι. Του μου μωρέ. Να δούμε ποια είναι η ταυτότητα της ημέρας, τι διάολο έχει συμβεί. Σαν σήμερα πατάω το 3. Πατάω και το 13 και μεταφερόμαστε εδώ πέρα χρονικά σε διάφορα πράγματα να δούμε τι διάολο έχει. Να φάμε κανένα γλυκάκι. Παιδιά, γιορτάζει η Ειρήνη. Έλα μωρή αρρώστια Ειρήνη. Σε έχουμε κατουρίσει παγκόσμια, αλλά δεν πειράζει. Ποιος ξέρει, θα έχεις καμία ξαδέρφη που τη λένε Τρίτη. Είπα Τρίτη. Πού σου μωρή. Χρόνια πολλά στη φίλη μας την Ειρήνη, η οποία είναι και είναι αποδεικνύει από μόνη της γιατί είναι σύμβολο καλής γειτονίας, να πούμε, και όμορφης διαβίωσης και τα λοιπά. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα ξεκίνησαν από εδώ. Είχαμε το σπέρμα του πολιτισμού. Είχαμε και σπέρμα και πολιτισμό. Τώρα μας έχει μείνει να πούμε γιομίζουμε κουπάκια μόνοι μας και ψάχνουμε ένα κοιονόκρανο να το ακουμπήσουμε από κάτω. Και δεν μας αφήνουν. Έχει 30 ευρώ είσοδος. Πού να πάρα τα αφήσεις. Έχουν γεμίσει από κάτω του φιλοπάπου μικρά κουπάκια για δωρεάν παροχή για τις τουρίστριες. Αλλά τέλος πάντων, η φίλη μας η Ειρήνη που την είχαμε στείλει και για να σταματήσει τις εχθροπραξίες στις Ινδιάνικες φυλές, πήγε με ό,τι είχε, με καλή θέληση, με τα θέλγητρά της. Τους έβαλε κάτω, να πούμε, τους αρχηγούς, τον καθιστό Βίσονα και τον ερεθισμένο Τάρανδο. Τους έβαλε κάτω, παιδιά, και τους είπε, παιδιά, τώρα θα κάνουμε την πίπα της Ειρήνης. Γυρνάει ο καθιστός Βίσονας και λέει: δεν μπορώ, ρε παιδιά. Αυτή έχει απίστευτο ταλέντο. Έχω δοκιμάσει με τον όρθιο καπρόχειρο, αλλά τέλος πάντων. Και την κάνουν όλοι, να πούμε, και μετά είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και εμείς πάμε και τα φτιάχνουμε με κάτι σούζι, με κάτι τέτοιο. Αφού το βλέπεις, δεν είναι. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στη φίλη μας την Ειρήνη. Και έχει. Το βλέπεις, δεν είναι. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στη φίλη μας την Ειρήνη. Και έχει παγκόσμιες μέρες, πάρα πολλές σήμερα.

ξεκινάει η άλλη. Η πιο γνωστή μέα, μιας και έχουμε και την εκπομπή το βράδυ το μυθολόγιο, ήταν η εκείνη θεότητα που τη λέγανε Ηλίθια, με έψιλον γιώτα βέβαια, αλλά δεν πειράζει, πήγαινε γύρω στις Γκίους και προκαλούσε τους πόνους του τοκετού και τα λοιπά, και πήγαινε στην Αίγιο λοιπόν η φίλη μας η Ηλίθια και της έλεγε να σου πω πονάς μωρή και κάτι τέτοια. Γιατί είναι διαφορετικό στο caps lock να το διαβάσεις Μαΐου, να σου λέει η άλλη μου σπάσα τα νερά, της πεις εσύ να πάρε ένα 17 Απριλίου. Αυτό έχω, περιμένοντας το Μάιο. Λοιπόν, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Τι είναι αυτό, what is this, πώς δουλεύει? Όχι ρε γαμώτο, κάτι πρέπει να είναι με το σημείο J αυτό, δεν εξηγείται αλλιώς. Είναι η μέρα της Ευρώπης, έλα μοριανός για Ευρώπη. Από τότε, παιδιά, που ερεθιζόταν ο Δίας, έχει κάνει πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Δηλαδή, την πήρες την κόμενα γορίνα μου, ναι, την πήρες. Την πήγες γύρω-γύρω, ναι, αφού στην Κρήτη θα την καταλήξεις. Τι την πας γύρω-γύρω, να πούμε, στον κόσμο. Θα έρθουνε μετά και θα τούσταξες στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω τι διάολο έγινε. Γι' αυτό είναι αυτοί εκεί πέρα και μιλάνε πολύ. Είναι συνέχεια με ανοιχτό το στόμα, να πούμε. Σου λέει κάτι θα έχει ξομείνει. Είναι η μέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Έλα μπορεί αρρώστια πορτογαλόφωνου. Να βάλουμε και πορτοκαλόπιτα μαζί. Δεν την τρώγω, αλλά τώρα τελευταία, επειδή δεν πάνε καλά τα καλλιτεχνικά μου, σκέφτομαι να αρχίσω. Είμαι μεγάλο σε ηλικία, αλλά τέλος πάντων. Είναι η παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Το θυμόσαστε που τρίβαμε τα χεράκια και νικούσαμε, μεγάλες ιατρικές αλήθειες, νικούσαμε το σύγχρονο έμπολα, τη βουβονική πανούκλα, να πούμε, τη σύγχρονη εποχή. Δεν χρειάζονται να πούμε πολλά πράγματα. Έτριβες τα χέρια σου. Σε έβλεπε, να πούμε, το υγειικό φορτίο και σου λέγε τι σύχαμα είναι αυτό. Γιατί κάνεις σαν δόλια μίγα, γορίνα μου. Και δεν σε πλησίαζε. Αλήθειες. Τι άλλο έχει συμβεί σαν σήμερα, μισό λεπτάκι. Να πάμε στο 3 και στο 13. Το 553 μουχου. Θα αρχίσει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος. Είχαν κάνει 4 προηγουμένως. Είχαν πάει καλά, υπήρχε κόσμος. Είχαμε βρει και εχθρούς που πρέπει να βρεις βέβαια για να κάνεις αυτά. Και σου λέει δεν γυρνάμε άλλο ένα. Και γυρίσαν άλλο ένα γιατί είχαν πρόβλημα, παιδιά, με το μονοφυσιτισμό. Μόνο φυσούσαν, να πούμε. Δηλαδή το βλέπεις τώρα αυτό. Είναι τεράστιο, ειδικά αν είσαι αυτοκρατορία. Δηλαδή και κατά μονάδες. Το έχω πάθει και εγώ στην ερωτική μου ζωή. Αλλά τέλος πάντων ήταν ο μονοφυσιτισμός, ήταν ένα κίνημα. Τώρα κάνανε κοντζάμ σύνοδο για τεράστια ζητήματα. Που έλεγε ότι ο φίλος μας ο Τζίζους είχε μόνο μία θεία φύση, την οποία την απορρόφησε, η οποία απορρόφησε την ανθρώπινη φύση. Άκου να δεις τώρα, το ξέρατε αυτό? Δηλαδή, εγώ το έχω πάθει με 1200 βάτ αυτό, να πούμε, που τη ρουφάει από μακριά. Ενώ εμείς λέγαμε, να πούμε, ότι από τη σωστή μεριά της ιστορίας, ότι έχει δύο φύσεις. Έχει και τη θεία και την ανθρώπινη ενωμένες ασυγχύτως. Αυτό το έχω πάθει, να ξέρετε. Τώρα ήταν η κούραση, ήταν, να πούμε, που δεν ξέρω τι ακριβώς. Και μαζευτήκανε εκεί πέρα και κάνανε διάφορα. Βρήκανε την αλήθεια μεταξύ τους, δηλαδή συμφωνήσανε τι μας συμφέρει, που είναι μια μεγάλη αλήθεια. Τι άλλο θα γίνει, με συγχωρείτε, το 1789. Στις Βερσαλίες θα συμβεί αυτό που ονομάσαμε Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων, που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Έλα μωρή αρρώστια, Γαλλική Επανάσταση. Λιμπερτέ, εγκαλιτέ. Δεν γαμθιμ, θιμ, τε. Τε, με έκο. Το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας παίρνει μια συγκλονιστική απόφαση και αποφασίζει ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Γιατί έδινε δάνεια και δεν πήγαιναν οι μουστακαλίδες του 1916, να πούμε, να πάρουν σόβρακα και τέτοια και τα λοιπά. Ήτανε με ένα σόβρακο, να πούμε, από το 1916 έγινε αυτό, φαντάζομαι το 1880 και μετά. Και θα δώσει δάνεια και στις γυναίκες. Νομίζω το 1916 δεν ψηφίζανε βέβαια. Λίγο. Έχουμε τεράστια προβλήματα, το βλέπετε. Τέλος πάντων. Το 1995 έχω τελειώσει το σχολείο.
Και έχω παρατήσει εκείνο το πιο ηλίθιο φροντιστήριο που υπήρχε ποτέ. Το οποίο το όνομα δεν θα πω, αλλά θα πω το καλύτερο φροντιστήριο που υπήρχε ποτέ, που ήταν το σύγχρονο. Είχε από κάτω και τα goodies να πούμε, και το αποφασίσαμε με το φίλο μου τον Γιώργο ότι εκεί θέλουμε να πάμε. Καθώς συζητήσαμε με τους καθηγητές και είδαμε ότι εκεί θα ήταν το καλύτερο περιβάλλον να απορροφήσουμε γνώση. Και βασικά είχε ανοίξει τις πόρτες και βγαίνανε όλο γυναίκες. Και λέμε,

εδώ, δεν ξέρω τι κάνει. Εκτός από αυτό, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα υποχωρήσει στο 9,9%. Έχουμε και φίλους που είναι... Εμένα δεν με νοιάζει καθόλου το 1995. Έχω και φίλους που είναι 1995 και είχα φασωθεί να πούμε και στα παγκάκια της Κάνιγκος. Ναι! Κάνιγκος! Και είναι σαν επιχείρημα. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα το 3 και το 13 θα γεννηθεί... Νομίζω το... Σωστά το λέω, το 18-18, το οποίο άμα το πάρετε... Έχει μέσα υδραυλικούς, έχει διάφορα τέτοια και έχει και τον φίλο μας τον Καρλ Μάρξ. Έλα μωρή αρρώστια, πριν γνωρίσει τον Σπένσερ και πάνε να ανοίξουν εκείνα τα μεγάλα τα πολυκαταστήματα, γιατί δεν πούλησε ο κομμουνισμός πολύ. Οπότε σου λέει να πουλήσουμε, να πούμε κάτι καλτσάκια πανάκριβα. Ο φίλος μας ο Καρλ Μάρξ θα γράψει αυτό το... το σύγγραμμα, το κομμουνιστικό μανιφέστο. Είναι κομμου, δεν είναι κουμου. Είναι άλλο η κομούτσα και άλλο η κουμούτσα, αναλόγως πώς θα σου έρθει στη μούρη. Το... Μαζί με το φίλο μας τον Φρίντριχ θα γράψει εκεί πέρα τέλος πάντων το κομμουνιστικό μανιφέστο. Ήτανε παραγγελία της κομμουνιστικής λίγκας. Πώς είναι τώρα η Ευρωλίγκα, έμπαινες μέσα να πούμε. Πάλευες λιγάκι και στο τέλος σάπιζες το ξύλο το διαιτητή. Πιθανώς έτσι να είναι και πιο σωστό. Αλλά τέλος πάντων... Και θα πει για την επιβολή του προοδευτικού φόρου, την κατάργηση της ιδιοκτησίας και την εθνικοποίηση να πούμε το μέσο παραγωγής και για τον κομμουνισμό που είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο σαν ιδέα. Έχω πάθει το ίδιο πράγμα με τον κομμουνισμό, με το γυναικείο οργασμό, παιδιά, σαν ιδέα είναι καταπληκτικό. Στην πράξη γάμο το κολλάμε. Εγώ κολλάω από πριν, μονάχος μου. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα, το 3 το... Θα γεννηθεί το 1988 η Αντέλ. Πούσα, έλα και εσύ μαζί με την Τρίτη. Τρίτη μου φέρνεις λίγο την Αντέλ. Ναι, πούσα. Ένα παράξενο πράγμα το οποίο αυτή έχει κλάψει, παιδιά, όλες τις, να πούμε, τα προσωπικά προβλήματα. Ό,τι είχε, να πούμε, ένα αγκόμενο, ένα μπιμπίκι στη μούρη, μια αιμορροίδα κτλ. Έχει βγει και τα έχει τραγουδήσει. Ασχέτως κιλών. Έχει, για τη ζυγαριά της έχει πει, για κάτι τέτοια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πηγαίνει ο κόσμος και την ακούει, αλλά χρόνια της πολλά. Και είναι κι άσχημη, ρε. Είναι κι άσχημη. Να σου πω. Πούσου. Δώσε και ένα στην Αντέλ. Θα πεθάνει το 1821 ο φίλος μας ο Ναπολέοντας, ο Βοναπάρτης. Τώρα, στο Βοναδόστη είχαμε ένα προβληματάκι. Ο οποίος ήταν παράξενος, αλλά τον έπιασε, παιδιά, ήταν υπερφύαλος. Στο τέλος, να πούμε, τον έπιασε σηματοδοξία. Όπως ακριβώς σας έλεγα και λίγο πιο πριν με το γυναικείο οργασμό. Δηλαδή, σου τυχαίνει ένας, άστονε, κράτα τον. Τι πά και θες και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο, δηλαδή. Και ήθελε να πούμε να πάει κατά Ανατολάς και τα λοιπά και πήρε τα θύμ και πάει το κακόμοιρο, να πούμε, έμεινε να κρατάει με το χέρι του από μέσα να... Δεν ξέρω τι κράταγε, να πούμε. Δηλαδή βάλ το μέσα στο φερμουάρ, σιγά μη σου φτάνει μέχρι εκεί πάνω. Με τούτα και με εκείνα και με μια πολύ πολύ μικρή εισαγωγή 26 λεπτών. Έχουμε φτάσει εδώ πέρα πολύ πολύ κοντά στις 8.30. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend κτλ. Και ο μόνος που έχει ξυπνήσει σήμερα, το μόνο μήνυμα που μας έχει έρθει, εκτός αν έχει κολλήσει κάτι, για μου το εκεί τα πέτυχα. Κοίτα να δεις. Είναι, παιδιά, η Μαρίτα. Η οποία λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, εμένα λέει. Είναι τυφλή, αλλά δεν πειράζει. Συχαμένη τριτούλα που μοιάζει με Δευτέρα, λέει, και νύσταν ελέητη. Αου! 5/5 σε ένα μήνα ακριβώς έχω γενέθλια. Σοβαρά. 5/6 έχεις γενέθλια. Για να δούμε τι μέρα είναι το 5/6, μισό λεπτάκι. Πάμε εδώ στο... Πώς αλλάζει αυτό. Εδώ πήγαμε στον Απρίλιο. Λοιπόν, 5 είναι Παρασκευή. Να το ξέρεις, να ξεκινήσεις να πούμε τις δικαιολογίες από 4 του μηνός ότι είμαι άρρωστη και τα λοιπά. Γλιτώσεις το κέρασμα, είναι καταπληκτικό. Σήμερα είναι Τρίτη. Άκου, 5. Και, πω, πλησιάζω και τα δικά μου, ρε εσείς. Ω, γαμώτο. Πάλι καλά που είναι καλοκαίρι και θα έχουμε τελειώσει το σχολείο και έτσι δεν μπορώ να κάνω πάρτι και δεν θα δω τις ηχαμένες μούρες σας. 4 Ιουλίου. Θυμίζω είναι Τρίτη και όπως κάθε Τρίτη θα ξαναβρεθούμε το βράδυ
ραδιοφωνικά εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, καθώς έχουμε το Μυθολόγιο. Την πρώτη χρονολογικά έτσι κάθε εβδομάδα από τις δύο καταπληκτικές βραδινές μας εκπομπές. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στις 10 η ώρα θα κάνουμε μια βουτιά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, και για μια ώρα θα τραβήξουμε από αυτό το αχανές της Πέλαο μία ή παραπάνω διηγήσεις. Θα τα εξιστορήσουμε εδώ, θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Αλλά αυτά θα γίνουν το βράδυ. Ω, τώρα ποιος περιμένει. Έλα τώρα. Άντε καλά. Είναι αυτό που ξεκινάτε το sexting το πρωί και έρχεται το βράδυ και λες τι σκεφτόμουν το πρωί να μου. Δεν πάει για ύπνο μία. Πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε γιωμάτη κέφι και ενθουσιασμό. Έχουμε ειδησιογραφία, έχουμε τη δική σας καθημερινότητα που δεν το βλέπω. Έτσι όπως έχω κάτσει είναι και λίγο δύσκολο. Και διάφορα τέτοια καταπληκτικά που επιφυλάσσει πάντοτε για σας ο τηγανιτός Φραπουτσίνο. Νια. Για να δούμε τώρα με ποια κτηνόδη μουσική επιτυχία θα πάμε στο break των και μισή. Λοιπόν... Έλα, ό,τι κάτσει. Είναι μια μέθοδος κι αυτή. Το έχω εφαρμόσει και σε Bar Woman. Ναι. Και ό,τι δεν μου κάτσε. Κάρια. Είσαι Τρίτη θα τη λέγανε. Ποιος ξέρει να με. Πού σου μπορεί.

0: Έλα μωρέ, πώς κάνεις έτσι, αφού θα παίξουμε το χαλί. Έλα, δεν το πάμε. Α, η τρίτη είσαι. Πού είσαι, μπορεί να πούμε, εντάξει. 3, 2, 1. Go!
1: Go!
0: Go, go, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 26 λεπτά πριν από τις 9, 26 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Μετά θα μπούμε σε παλαβό εφηβικό reload mode και θα ξαναολοκληρώσουμε. Ναι, ναι, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τι να βγάλω, τσίμπλες θα αφήσω. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Μισό λεπτάκι, γιατί δυνάμωσα πάρα πολύ τα ακουστικά και νομίζω ότι έχασα την τρίτη δημοτικού από τις αναμνήσεις. Να, εδώ η Νάντια που λέει καλημέρα πεντάμορφε Αλέξανδρε Πέτρακα με τα ωραία σου. Της τα φωτογράφησα προηγουμένως και τα έστειλα, γιατί είχα στείλει μια μοναχική dick pic και ήθελε να μου πει αν έχει τα συνοδευτικά. Ε, άλλο, άλλο. Πεντάμορφε τώρα, πανέμορφε νομίζω είναι το κανονικό, γιατί το πεντάμορφε είναι ότι έχεις πέντε μορφές. Θλιμμένος Αλέξανδρος Πέτρακα. Χαρούμενος Αλέξανδρος Πέτρακα. Τσαντισμένος Αλέξανδρος Πέτρακα. Ερεθισμένος Αλέξανδρος Πέτρακα. Αμέτωχος Αλέξανδρος Πέτρακας. Χίλια συγγνώμη, έχω ακριβώς την ίδια έκφραση, γιατί έχω πλακωθεί στα μπότοξ για να κάνω στηλητευτική δημοσιογραφία και δεν μου βγαίνει, γαμώτο. Άλλη μια μέρα, λέει Νάντια, που θα μας την φτιάξεις και πρωί και βράδυ. Τι να στην φτιάξω? Αρχικά, γιατί έχεις, Νάντια μου, και να στην φτιάξω? Δηλαδή, ενώ ξεκινήσαμε με το κοπλιμέντο, προβληματίζομαι λίγο, αλλά τι να πει κανείς για τη φτιαγμένη της Αλληνής. Λέγοντας τη φτιαγμένη της Αλληνής, να ο Κωνσταντίνος που λέει καλημέρα λουλουδένιε, περιμένοντας το τρίτο πρωινό της, και μας έχει στείλει μια φωτογραφία εδώ με το απίστευτο γατσούλι. Πώς τη λένε? Έχει ακριβώς τα ίδια χρώματα που είχε και έχει πάντοτε, έχει το σκουλίκι μας εδώ της εκπομπής, η οποία περιμένει έξω από το ψυγείο. Κρύα της τα δίνετε, μωρέ. Άστης εκεί πέρα ένα γεμάτο εκεί πέρα μπιρμπιλάκια να έχει να τρώει. Να σας έχει τελείως γραμμένους. Τώρα το καταλαβαίνεις. Έρχεται το κατσούλι και έλα ξύπνια νιανιά, σ' αγαπάω. Δηλαδή δεν σου φτάνει μία τέτοια συμπεριφορά? Παντρεμένε φίλε, θες και δεύτερη? Ναι, ναι, σ' αγαπάω. Ναι, ναι, έλα τώρα, ναι, κάνε μου τη χάρη. Ναι, ναι, πω πως αγαπ... Νιά, νιά, νιά, ναι. Βάλτης και γρήγορα, είναι υποχρέωσή σου. Να και η Τίνα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, επιτέλους τρίτη να σε απολαύσω στο αμάξι στην κίνηση. Σοβαρά? Πάμε πίσω κάθισμα. Είχε κόσμο. Ξαναβρυχθήκαμε μπροστά. Περάσαμε υπέροχο τρίμερο, λέει. Πάρε με να σου πω. Πώς γίνεται αυτό? Άμα σε πάρω εγώ. Τι ερωτικό σχήμα προθύστερων είναι αυτό? Αλλά θα τσιμπήσω, γιατί μισό λεπτό έχει να πατήσω το 3 και το 13, γιατί περάσαμε, λέει. Εγώ εντωμεταξύ δεν πέρασα υπέροχα. Αλλά άμα τη αρέσει τη Αλληνή, δεν είναι οι άντρε, δεν είμαστε να πούμε να βγάζουμε συμπεράσματα. Σου άρεσε, σου άρεσε. Τώρα δεν καθόμαστε να ρωτάμε γιατί, με ποιον, και μένα γιατί μου το λες να πούμε και κάτι τέτοια. Δεν τα ρωτάμε αυτά τα πράγματα. Μένουμε εκεί πέρα, σου άρεσε, σου άρεσε. Τέρμα. Μισό λεπτάκι, έχω πατήσει ήδη το 3 και το 13. Τώρα εγώ, παιδιά, μπροστά σα, θαραλέα, την παίρνω, ναι. Για να μου πει κιόλα. Πού έχουμε καταντήσει να πούμε για. Για λίγη καλλιτεχνική ματαιοδοξία. Τέλος πάντων, τι.
2: Καλημέρα.
0: Τίνα μου, καλημέρα. Ήταν καταπληκτικό, δεν είπαμε τίποτα. Αλλά γελάμε μόνοι μας. Είσαι στο πίσω κάθισμα, έχει κόσμο.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που με πείχνεις.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν έχω τόσο μακριά πόδια να φτάνω μπροστά.
0: Όχι, θα αφήσουμε τους ολοκοθαριστήρες να κάνουν αυτή τη δουλειά. Μη με λες έτσι, μη με λες έτσι να πούμε.
2: Α, ωραίο.
0: Έλα, αφού μ' αρέσει.
2: Δεν σ' αρέσει, είναι σαν την τρίτη.
0: Όχι, είναι αυτό το θολό που λέτε οι γυναίκες αγάπη, γιατί ξεχνάτε τα ονόματα. Και δεν είναι ωραίο, γιατί το έχουμε ψηλιαστεί. Θέλω να μου πεις τις λεπτομέρειες. Που περάσαμε καταπληκτικά. Να μου πεις τι καταπληκτικός που ήμουνα, τι άντρας που ήμουνα.
2: Καταρχάς, σε σκεφτόμουν συνέχεια.
0: Έλα ρε εσύ, τι φορούσα.
2: Όχι, δεν σε σκεφτόμουν συνέχεια.
0: Τι, βάλεις κι άλλον.
2: Δεν σε σκεφτόμουν.
0: Έλα, δεν είναι ωραίο αυτό.
2: Σκεφτόμουν τον άντρα μου. Α, κάναμε κι άλλο. Θυμάσαι που την Πέμπτη μιλήσαμε και.
0: Φυσικά, όχι. Ναι, και.
2: Ναι. Πρωί-πρωί.
0: Πρωί-πρωί που έρχεται, ναι.
2: 5, 4.
0: Ναι, αυτό το κάνω. Για άλλους είναι countdown, για άλλοι προσπαθούμε να κρατηθούμε. Ναι. Κάνατε και σήμερα.
2: Κάναμε, όχι τότε, την Κυριακή. Κυριακή πρωί.
0: Σαν τους, σαν τους φυλακισμένους.
2: Όχι, Σάββατο το πρωί. Δεν θυμάμαι. Ούτε... Δεν θυμάμαι. Σε... Πάντως ήταν.
0: Του Σαββατοκύριακου.
2: Από την Πέμπτη άλλη μια φορά, καταλαβες.
0: Σιγά το πράγμα. Από την Πέμπτη άλλη μια φορά έχω κάνει και μόνος μου. Δηλαδή δεν μπορώ να σας καταλάβω γιατί χαίρεστε έτσι. Αλλά εμένα σκεφτόσουν όση ώρα έκανες με τον άλλον, ναι.
2: Δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Όχι, να θα μου κλείσεις το μάτι. Ναι, όχι, δεν χρειάζεται στον αέρα. Ναι, αλλά κλείσε μου το μάτι να καταλάβω.
2: Πού θα το δει το μάτι μου.
0: Δεν θα το δω, παιδί, είναι ραδιοφωνική μαγεία. Σάμα δει τα μάτια, στα κοιτούσα υπέρ, δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων. Και τι κάναμε και περάσαμε καταπληκτικά.
2: Το καλό, λοιπόν, τότε την. Καταρχάς όλο το τρίμερο ήταν μια ιδέα και μισή. Ήταν
0: μπράβο ρε εσύ, μπράβο ρε Τίνα.
2: Κρύο.
0: Ωραίο, ναι.
2: Τι κρύο ήταν αυτό.
0: Εντάξει, για να
2: με... Τι κρύο ήταν αυτό.
0: Δεν τον έχεις ξαναδεί έτσι. Δηλαδή τις υπόλοιπες μέρες πάει και κατουράει από τον μπαλκόνι κάτω. Τόσο είναι. Δηλαδή, έλα τώρα. Είπαμε άντρα σου και τα λοιπά, άμα δεν μπαινέψει στο σπίτι σου, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Είχε ένα
2: κλειδί. Μπορώ να το πω αυτό. Δεν τον επηρεάζει καθόλου το κρύο, γιατί είναι πολύ θερμός άντρας.
0: Τι θερμός, τον γιομίζει καφέ και τον. Στον κρατέζα,
2: είναι η θερμάστρα του χειμώνα μου. Ωραία, γάμο, το ξέχασα να πιω δύο γουλιές καφέ.
0: Όχι, ρε, μην ξεχνάς να πιεις δύο γουλιές. Δηλαδή τουλάχιστον δύο, έτσι για το ονόρε. Για το, ναι. Και παρόλο λοιπόν που είχε αυτό το ψοφόκριο. Εσύ πέρασες καταπληκτικά. Ναι. Τι έκανες, ποια ήταν τα highlights της καταπληκτικού.
2: Κουκουλιάσαμε πάρα πολύ ωραία. Επίσης, τι έγινε. Ακυρώθηκε ο αγώνας ποδοσφαίρου του Σαββάτου.
0: Ναι, πολύ.
2: Ο Μανώλης έλειπε όλο το Σαββάτο. Ο Μανώλης έλειπε Λέσβο.
0: Ναι.
2: Γύρισε Τετάρτη, κοιμήθηκε και Πέμπτη βράδυ.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι που σου λέει και μου λες δεν σας συμπαθεί πολύ το παιδί.
0: Ναι.
2: Γιατί Τετάρτη γύρισε και Πέμπτη βράδυ έφυγε πάλι με το φίλο του να πάνε ένα φίλο τρίμερο.
0: Με το φίλο του.
2: Ναι, δεν και είπε ο Μανώλης, οπότε ήταν πολύ ήσυχα τα παιδιά.
0: Ναι. Δεν σας προβληματίζει.
2: Κοίτα, είναι αυτή η ελευθερία την έζησα κι εγώ.
0: Πήγες και εσύ με το φίλο του Μανώλη στον Ναύπλιο.
2: Με τη φίλη μου την Ελένη στα Βίλια.
0: Ναι, θα ρωτήσω
2: και
0: ποια
2: Ελένη. Και παίρνανε καταπληκτικά.
0: Και είχατε τη στιγμή σας στα Βίλια. Είχατε...
2: Ναι, εννοείται.
0: Έχεις δει την
2: Είχε
0: Ελένη
2: δύο
0: γυμνή, δηλαδή.
2: Καφετέριες μπαρ. Την Ελένη εννοείται την έχω δει γυμνή.
0: Σοβαρά.
2: Κάναμε παρέα ντους.
0: Σου και τριβόσασταν, δηλαδή λίγο στην πλάτη, λίγο. Εντάξει, το έχω κάνει και εγώ με κάθε θαλαμοφύλακες, αλλά δεν όχι με την Ελένη. Δηλαδή με προβληματίζει αυτό τώρα.
2: Ναι, όχι.
0: Δηλαδή,
2: δεν
0: έχετε...
2: τριβόμασταν.
0: Γιατί δεν τριβόσασταν. Εμπαίνατε στον ντουζ έτσι και βγαίνατε βρωμιάρες έξω, χωρίς τρίψιμο, χωρίς λίγο απολέμηση, λίγο body scrub, κάτι.
2: Η αλήθεια είναι αυτό με το τρίψιμο της πλάτης. Δεν ξέρω γιατί δεν το έκανα ποτέ με κάποιον άλλο.
0: Όχι, ρε, εσύ να πούμε. Τι το κάνεις μόνο σαν την αρκούδα στις πόρτες.
2: Να το δοκιμάσουμε παρέα.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου τρίψω την πλάτη. Και εσύ μετά τη δική μου.
2: Ναι.
0: Όχι, εσύ, όχι τη δική μου. Δηλαδή, αν είναι να είναι κάποιος από πίσω, ας δοκιμάσω εγώ για να κοιτάω μην έχει κόσμο, όχι τίποτα άλλο.
2: Και... Να κάνουμε τρενάκι μασάζ.
0: Όχι, κανένα τρενάκι. Μια μηχανή θα είναι μπροστά, χωρίς βαγόνια. Χωρίς τρενάκι. Δηλαδή, είπαμε. Εκτός αν έρθει και η Ελένη. Τώρα να θυμηθούμε τα Βίλια με τις δύο καφετέρειες. Και...
2: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν και Πόρτο Γερμανό το καλοκαίρι. Βίλια το χειμώνα, Πόρτο Γερμανό το καλοκαίρι.
0: Έχετε τριφτεί να πούμε
2: σε όλα. Είχε παράκια και εκεί μπορούσαμε να βγούμε να τα πιούμε. Ενώ στην Αθήνα δεν με αφήνανε να κάνω τίποτα.
0: Δηλαδή τι είναι θέμα χωροταξικό.
2: Πήγαινα με την Ελένη.
0: Πήγαινες με την Ελένη και έλεγες συγγνώμη, πάω με την Ελένη να τα πιούμε. Και καταλήγατε
2: ναι,
0: να τρίβε στη γιο σα.
2: Να πάω στη φίλη μου να μείνουμε το Σαββατοκύριακο και μου λένε άντε πήγαινε, γιατί δεν είχαμε και εξοχικό να πηγαίνουμε πουθενά.
0: Όχι, γαμώτο.
2: Γιατί να με έχουν κλεισμένοι στο σπίτι ή να του τα πρίζω.
0: Έχετε ακόμα επαφές με την Ελένη.
2: Βεβαίως. Απλά έχουμε λίγο χαθεί, γιατί μένει χαϊδάρι γαμώτο.
0: Ναι, ενώ έχετε πάει και έχετε τριφτεί να πούμε στα τρίκαλα, στο Πόρτο Γερμανό και στο τέτοιο. Το χαϊδάρι μας μάρανε. Αν είναι να ξανατριφτείτε, πάντως θα ενημερώσεις, ναι.
2: Εννοείται.
0: Ωραία,
2: θα
0: χαρώ
2: λοιπόν,
0: πάρα πολύ.
2: Και να σου ολοκληρώσω γιατί ναι, ήταν
0: επιτέλους,
2: τόσο καλό
0: ολοκληρώσε
2: το τρίμερο.
0: Μου λίγο, γιατί προσπαθώ κακομοιρίς. Δηλαδή βλέπεις, εγώ αγκομαχά.
2: Προσπαθείς να βρεις για ποιο λόγο πέρασα καλά.
0: Ναι, αυτό είναι.
2: Είχαμε καλεσμένους προχθές την Κυριακή.
0: Ναι.
2: Θα ερχόταν ο φίλος του Μίτσου με τη γυναίκα του και τις δύο κόρες τους.
0: Αυτός τι είναι καυτός Ελένη. Έχει πάει και ο Μίτσος στο Πόρτο Γερμανό στα Βίλια να τα πιούνε.
2: Τον λέγανε Παπούλη.
0: Ναι. Α,
2: τον λέγανε
0: για
2: Παπούλη, γιατί ναι, όταν πήγανε φαντάρος, όταν πήγανε φαντάρι, αυτό ήταν 25 και οι άλλοι ήταν 20.
0: Κάτσε ρε, και εγώ 25 πήγα.
2: Και τον φωνάζανε Παπούλη.
0: Δεν με φωνάζανε Παπούλη. Έλατε, όλοι όλοι ρε Μάρφη, ήμφη Πέτρακα μου λέγανε. Δηλαδή, τέλος πάντων.
2: Δεν είχε το Μίτσο γι' αυτό.
0: Όχι, πάλι καλά.
2: Να σου βγάζει παρατσούκλια.
0: Ναι, ναι. Και μετά ήρθαν αυτοί λοιπόν με τα παιδιά του.
2: Ήρθανε με τα παιδιά, ναι, με τις κόρες τους, τις οποίες είχαμε να τις δούμε.
0: Πόπο,
2: η μία είναι πρώτη ηλικίου.
0: Ναι, ναι. Ωραία,
2: και
0: ναι, ναι,
2: η άλλη είναι...
0: Ναρκωτικά να
2: πω. Περίμενε.
0: Ναι.
2: Κάτσε, περίμενε.
0: Η άλλη είναι Homo sapiens.
2: Δευτέρα ναι, γυμνασίου.
0: Πολύ, αυτή ήταν η λεπτομέρεια που πραγματικά, ναι. Τι καταπληκτικά που περνάνε. Πω.
2: Στα λέω, γιατί είναι οι συνομήλικες με τους γιους μου.
0: Ο γιος σου, ο ένας δεν το θέλει. Έχει πάρει το φίλο του και τρίβεται όπως εσύ με την Ελένη με το φίλο του στον Ναύπλιο. Και ο άλλος με το όνομα που του έχετε δώσει.
2: Γύρισε καιρός για φαγητό.
0: Ναι.
2: Γύρισε καιρός για φαγητό,
0: ναι,
2: και σκάνε τα κορίτσια,
0: ναι,
2: μιλάμε κάτι σκάσανε κορίτσια σαν τα κρέατα νερά.
0: Α, νομίζω σκάσανε από το φαΐ τα κορίτσια.
2: Πάθαμε, ναι, πάθαμε κοκομπλόκο, γιατί είχαμε να τις δούμε από όταν ήταν 8.
0: Έλα ρε εσύ, τι μας λες τώρα, που τι ενδιαφέρον πράγμα, πόσο στα αρχιδεί, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Yeah. Τέλος πάντων, και νομίζω ότι τώρα έχει αναπτυχθεί ένα ιδίλιο μεταξύ του μεγάλου μου, του Σκοπιώτη και
0: ναι,
2: του... και της μικρής τους, της Μαργαρίτας.
0: Έλα ρε, είναι ερωτευμένα φιβάκια.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό χουχουλιάζατε
2: εσείς. Από προχθές. Από προχθές.
0: Και αυτό είναι το υπέροχο σαν το
2: Κυριακό. Η Μαργαρίτα είχε,
0: ποια
2: Μαργαρίτα, είχε έτσι βλεφαρίδες αυτές που ακουμπάνε το φρύδι.
0: Το ψωμί του, του δίνου του παιδιού. Ποιες βλεφαρίδες, ποιο φρύδι, τι λέτε. Ένα φρύδι έχει η Μαργαρίτα.
2: Άστα.
0: Και του αρέσει. Βάζουνε... του γιού σου. Κανένα αισθητικό κριτήριο.
2: Ρε το 14χρονο, ναι, φοράνε ψεύτικες βλεφαρίδες. Δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Κάτω από το ένα της φρύδι.
2: Τα κορίτσια.
0: Ο γιος σου που είχε πάει στον Ναύπλιο
2: είναι...
0: φοράει τέτοια.
2: Ναι.
0: Α, ναι, όχι, φοράει κι αυτός. Α, πάει στον Ναύπλιο και τα φοράει.
2: Έχει δικές του φυστικές πολύ μεγάλες βλεφαρίδες.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
2: Είναι και... κουκλιά, κουκλιά είναι.
0: Ρε, εσύ, τι καταπληκτικό σαβε. Πραγματικά ζηλεύω. Απίστευτα όμορφα περάσατε. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι θα θέλανε.
2: Εσύ πέρασες καλύτερα. Για πες μας το δικό σου Σαββατοκύριακο.
0: Εγώ δεν μπορώ να σου το πω, γιατί ήταν γεμάτο σεξ.
2: Πας και τα λες.
0: Ήταν απίστευτο σεξ.
2: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, και άναψα και τζάκι.
2: Σε ποιο κανάλι.
0: Παντού.
2: Ότι δεν άναψα με τζάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Σοβαρά. Με τι, βάλατε προς άναμα τη βλεφαρίδα, το φρύδι τη Αλνή. Δηλαδή, καταπληκτικό είναι. Αλλά εμένα με σκεφτόσουν όμως.
2: Είχε πολύ κρύο. Εσένα μόλις άναψε τον τζάκι, σε σκέφτηκα κατευθείαν.
0: Σοβαρά πάνω στην κουρελού, έτσι να είμαστε γυμνοί και να ερωτοτροπούμε, ναι, περιμένοντας να μας πεταχτεί το, ναι, καρβουνάκι στον γκολφ.
2: Αυτό το δερμάτινο κουρελού.
0: Το δερμάτινο κουρελού. Α, εντάξει, θα σε εσύ από κάτω. Λοιπόν,
2: ναι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Έχουμε και... δερμάτινο κουρελού δεν που μας δεν παίρνει φωτιά.
0: Τι μας έχει πει.
2: Είναι αντιπυρικό.
0: Ναι, μπράβο, ωραία. Ναι, αλλά εμένα σκεφτόσουν ακόμα.
2: Αλλά
0: ναι,
2: μην με ξαναπάρει τηλέφωνο.
0: Σιγά μη δεν σε ξαναπάρω, αφού είναι. Ναι, ρε παιδί μου, η σχέση μας έχει βασιστεί στο σεξ. Δηλαδή, επικοινωνιακά έχουμε κάποια προβλήματα. Αλλά δεν πειράζει, το έχουμε βασίσει στο σεξ.
2: Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε επικοινωνιακά.
0: Όχι, κανένα, έχει μια χαρά σήμα. Αυτό λέω κι εγώ, είναι καταπληκτικό.
2: Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, θα με ξανασκεφτείς όμως σήμερα, ναι. Θα μ' αγαπάς.
2: Όλη μέρα. Τώρα που ξεκινήσαμε, ναι, μάμο, ξεκινάς τη μέρα πολύ όμορφα.
0: Ωραία, θα μου στέλνεις και αυτά τα πορνό. Το τι φοράω και τέτοια. Αυτά που μου γράφεις. Τι, ναι, φοράς, σε σκέφτομαι.
2: Θα σου ναι. Μου έδωσε η θεία μου κάτι ρούχα.
0: Πόσο δεν μας
2: δει. Είναι πολύ χαμηλό κάβαλα ένα-δυο παντελόνια.
0: Αυτά θα φοράς. Αυτά θα φοράς. Αυτά.
2: Τα φλικά σε νοιάζει.
0: Όχι, για τη θεία σου το λέω. Που έχει μια κόλφη.
2: Ναι, τη θεία σου.
0: Ναι.
2: Το χαμηλό δεν ήταν η θεία μου τα παντελόνια, ήταν τη νύφη τη.
0: Η θεία σου πάει και σου φρώνει τα παντελόνια τη νύφη
2: τη. Τη γίνε. Όχι, αλλά τώρα αδειάζουν ένα σπίτι, το παλιό του σπίτι.
0: Α, κλεπταποδόχη.
2: Ναι, αυτό, okay, πριν φύγουν για εξωτερικό.
0: Ναι, τι, δεν μας νοιάζει καθόλου.
2: Και...
0: ναι, εμένα αγαπάς όμως, με θες τώρα, εντάξει όλα αυτά που μας έχεις πει.
2: Τι θα γίνει με αυτή την κίνηση.
0: Τη μία κίνηση ξέρω, αυτή κάνω. Δηλαδή είμαι πολύ καλός στο pick and roll. Τι να κάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ με την εκδηλωτική σου ερωτική επιθυμία. Με έχεις κάνει και αισθάνομαι καταπληκτικά σήμερα.
2: Να σε καλά.
0: Θα με αγαπάς όλη τη μέρα, ναι.
2: Θα προσπαθήσω.
0: Και θα με σκέφτεσαι.
2: Πολύ.
0: Εκεί, στο Τζάκι να με σκέφτεσαι.
2: Θα σε σκέφτομαι.
0: Και όχι μόνο στο Τζάκι, και, στο, και στην κουζίνα να με σκέφτεσαι.
2: Ναι.
0: Και στο χολ.
2: Του και στο πίσω κάθεσμα του αυτοκίνητου.
0: Ναι, εκεί, εκεί,
2: και
0: εκεί.
2: Στο, το χολ έχει δύο λάμδα, το ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει πολλά λάμδα. Έτσι που το έβαλα εγώ. Χουχου, ναι.
2: Το χολ γράφεται με ωμέγα και δύο λάμδα, να ξέρεις.
0: Ναι, ωραία, και μετά θα με σκέφτεσαι όμως. Ναι,
2: στο μπαλκόνι.
0: Δεν ξέρει, ξέρει.
2: Στο μπαλκόνι.
0: Έχω πάθει σεξουαλικό κατίνος. Μία πάνω, μία κάτω.
2: Τι να...
0: Τι έκανες?
2: Έκοψε το τσιγάρο.
0: Πόσο
2: το
0: τσιγάρο.
2: Δεν μάθια. Ναι, το ξέρω. Γιατί για όλους τους καπνιστές είναι. Δεν σας νοιάζει το ότι έκοψα το τσιγάρο.
0: Ναι, κάτι θα βρούμε να απασχολεί στο στόμα σου. Τι να πω τώρα, δηλαδή το βλέπεις. Μας έχεις πει ότι άχρηστη πληροφορία.
2: Το βρήκες.
0: Ναι, ναι, ωραία.
2: Λοιπόν... Είμαι πολύ χαρούμενη που ανέκτησα την κυριότητα του εαυτού μου και που αποφασίζω αν θα
0: ναι.
2: Και αποφάσισα να σταματήσω να βλάπτω τον εαυτό.
0: Ανέκτησε την κυριότητα του εαυτού σου. Τι ωραία,
2: ναι.
0: Να σου πω. Αφημί και προσωπικό ναι. αριθμό έχεις. Παρτάρ, θυμ, θυμ, θυμ, θυμ, θυμ, θυμ, θυμ, θυμ, θυμ, θυμ. Αυτό έλεγα.
2: Μη
0: πρωί-πρωί. Μη πρωί-πρωί.
2: Να πάρει ο Γη, να πάρει.
0: Τι να.
2: Να πάρει, έλα.
0: Θα με σκέφτεσαι.
2: Με χαρσές.
0: Θα στο κλείσω τώρα στη μούρη.
2: Όχι.
0: Για να σου λείψω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, μου λείπεις ήδη.
0: Εντάξει, θα με σκέφτεσαι όλη μέρα.
2: Έλα, κλείστο.
0: Έχοντας την κυριότητα του εαυτού σου, ναι, ναι.
2: Ναι!
0: Τι έλα κλείστο το έχεις ανοίξει εκεί πέρα με τις προσφορές απόξω. Παιδιά, περνάτε καταπληκτικά στη ζωή σας. Μου ήρθε μια επιθυμία να αυτοκτονήσω βέβαια ακούγοντας την καθημερινότητα εδώ της Τίνας. Αλλά θα προσπαθήσω να τα αποφύγω λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, το καταλαβαίνετε. Να και ο Σταύρος που λέει καλημέρα αγαμέμνονα Μάξιμε Αναξίμανδρε, θα πάμε έτσι. Για να δούμε εδώ τι έχει. Pet Shop Boys. Εννοείται θα πάμε Pet Shop Boys. Στο σωσίπατρο Γαβρίλο Σταύρο. Έτσι κάνει. Α, και δεν πρέπει να του μιλάω γιατί χθες το βράδυ έκανε εκπομπή. Και ήμουν εδώ πέρα να πούμε. Και άκουγα Σταύρο. Κάνω και εγώ κάτι πράγματα στη ζωή μου. Να πούμε. Κοροϊδεύα την Τίνα. Λέει χίλιες φορές να μου ερχόντουσαν κάποιοι με τα παιδιά τους που δεν τους ξέρω να πούμε. Και να ήθελα τα παιδιά μου να τρίβονται στον άφλιο ή να ήμουν με την Ελένη. Ποια Ελένη, μη. Και είπε απλά χαιρετίσματα, καλησπερίσουμε τον Αλέξανδρο Πέτρακα. Οπότε να καλημερίσουμε και εμείς τον Σταύρο. Δεν ξέρω, η σχέση μας περνάει μια κρίση. Και μου έχει στείλει εδώ πέρα το διάφορα πράγματα. Καλημέρα, η τελευταία καλημέρα που μας έχει στείλει είναι ακόμα καλύτερη. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι καλημέρα. Έχετε δει μια διαφήμιση, έχω δύο προβλήματα, να τα πούμε τώρα να τα μοιραστούμε. Υπάρχει μια διαφήμιση με ένα, δεν θυμάμαι πώς το λένε, αλλιώς θα το έλεγα τώρα να πάθετε όλοι μαρκετινίστικη μανία, αλλά δεν θυμάμαι πώς το λένε, που είναι ένα site που κάνεις ανταλλαγές ό,τι παλιό έχεις. Ρούχα, παπούτσια, γκόμενο, αναμνήσεις, τόσο πάντα τα δίνεις και τα αγοράζουν κάποιοι άλλοι. Τον γκόμενο ή την γκόμενο, ούτως ή άλλως και κάποιος άλλος θα το χαρεί, αν δεν το χαίρεται ήδη, αλλά λέμε τώρα. Και έχει, ξέρω εγώ, είναι ένας μέσα στο γραφείο του, είναι με το κινητό και παπ, πουλάει τα παπούτσια του. Είναι ένας άλλος στον δρόμο, είναι με το κινητό και παπ, πουλάει, ξέρω εγώ, τις κάλτσες του. Και είναι μια άλλη παιδιά μες στην τουαλέτα. Είναι μια καθισμένη και κερδίζει 5 ευρώ στην τουαλέτα. Δηλαδή, εκατομμυριούχοι είμαστε, ρε. Άμα είναι έτσι. Σταύρο, πώς γίνεται αυτό? Να τα κάνουμε πραγματικά σκατφίν, θα βγάλουμε πολλά λεφτά. Είναι αυτό το πρώτο που ήθελα να πω. Και υπάρχει και μια δεύτερη διαφήμιση. Τη είδα απανωτά και σοκαρίστηκα λίγο. Κόλωσα. Λέω, δεν πας να έχεις την καθημερινότητα της Τίνας καλύτερα. Είναι κάτι ξηραφάκια. Ξηραφάκια. Το καταλαβαίνετε. Σαν την ξηρά τροφή, αλλά σε πιο έτσι ερωτικό. Τέλος πάντων, είναι κάτι ξηραφάκια που είναι καταπληκτικά. Είναι μαλακά, είναι ωραία, ξέρω εγώ κτλ. Και για να δείξουμε ότι πόσο καλά είναι, είναι μία φοράει το βρακί της και ξυρίζεται από πάνω το βρακί. Δηλαδή από πάνω από τα ρούχα έχω να κάνω οτιδήποτε από την εφηβεία και μετά. Τώρα τελευταία τα βγάζω γιατί δεν θέλω να βάζω πολλά πλυντήρια γι' αυτό. Παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα, είναι από πάνω. Δηλαδή βγάζει πραγματικά τη γραμμή του μπικίνι, αλλά του μαγιό. Και ξυρίζει και την κοιλιά της, κάνει κάτι παράξενο δηλαδή. Πώς σε λένε, κούκλα μου. Αυτές οι μικρές μου εμπειρίες από την παρακολούθηση έτσι. Αυτά τα παρήγγυλα, να ξέρεις, λέει η Μαρίτα, πια αυτά τα πάνω από τα ρούχα. Μισό λεπτάκι, γιατί με ενδιαφέρουν αυτά, είναι καταπληκτικά. Κάτσε, τι ώρα είναι, προλαβαίνουμε? Καλά, και άμα δεν προλαβαίνουμε τώρα, εγώ θα προλάβω. Οπότε δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Μισό λεπτό, έχω πατήσει το 3 και το 13. Εσείς τα βλέπετε αυτά, η καθημερινότητά σας τα έχει αυτά μέσα. Έχετε τραγανή γκρανιόλα. Έχετε μηδενικό παρολίνο, έχετε τέτοια. Μαρίτα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γιατί, τι έχεις, είσαι καλά?
2: Με κόλλησε η Τίνα.
0: Έλα στα μου και εσύ με αγαπάς.
2: Και εγώ σ' αγαπώ.
0: Έχεις εσύ τόσο ενδιαφέρουσες μέρες ή μόνο η Τίνα έχει αυτό το καταπληκτικό βίο?
2: Ξέρεις, εγώ δεν έχω τζάκι.
0: Έλα ρε εσύ. Μπορείς να μπουρλωτιάσεις τη φαντασία σου όμως.
2: Έτσι, εμένα καίει το μέσα μου, καίει η ψυχή μου.
0: Μέχρι να βγει απόξω θα περάσει πολύς χρόνος. Είσαι καλά?
2: Καλά είμαι, δεν θέλω να δουλέψω. Περνάει η ώρα και δεν θέλω να δουλέψω.
0: Έλα ρε εσύ, εύκολο.
2: Μπορώ, αφού δεν δούλεψα ούτε χθες.
0: Γιατί θα δουλέψω αύριο, έλα ρε εσύ. Δηλαδή, τώρα...
2: Πόσο μου μένει άλλωστε.
0: Δηλαδή, να, και εγώ δεν θέλω να κάνω μαδικόριο σήμερα. Έλα, τι να κάνω, να πούμε.
2: Έλα με το ζόρι, γαμώτο.
0: Άσε με τώρα, μισό λεπτάκι να ρουφήξω.
2: Ρούφα, άντε να ρουφήξω κι εγώ μία.
0: Έτσι, μαζί να ρουφάμε. Εμένα ακούστηκε πιο σεξι και προβληματίζομαι. Τέλος πάντων, έχεις πάρει τα ξηραφάκια που ξηρίζεσαι πάνω από το μαγιό?
2: Τα περιμένω να μου έρθουν, δεν τα έχω πάρει ακόμα. Αλλά μου το πουλήσανε, παρόλο που τα έκανε αυτή πάνω από το,
0: το
2: πάνω από το φρακί της.
0: Δεν το έβγαλα από, το... από τη φαντασία μου.
2: Κοίτα να δεις, δεν μπορούσα. Ήταν close up το πλάνο, δεν μπορούσα να το δείξουν.
0: Γιατί ρε παιδάκι
2: μου? Ψύχρα.
0: Γιατί όχι στην ψύχρα? Στην ψύχρα είναι από τη μέση και πάνω, από τη μέση και κάτω και γυναίκες δεν είναι.
2: Όχι. Ναι, δεν μπορούσαν προφανώς και τα δείξανε με βρακί. Τώρα γιατί ξυρίζει την κοιλιά της αυτή, δεν ξέρω. Εγώ τέτοιο πρόβλημα δεν έχω. Εγώ το πήρα για συγκεκριμένη περιοχή.
0: Την πλάτη σου, την κοιλιά σου, δηλαδή, αλλά πάνω από το φανελάκι.
2: Δεν έχω τρίχες εκεί. Μόνο πάνω από το φανελάκι, πάνω από το φούτερ.
0: Αυτό...
2: Αλλά δεν έχω τρίχες εγώ εκεί.
0: Στην πλάτη. Άμα αρχίσει να την ξυρίζει λίγο, λίγο θα βγούνε.
2: Δεν χρειάζεται.
0: Γιατί θα λες και εσύ με τα Μαρίτα.
2: Και δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Α, εύκολο είναι. Είναι το γαργαριτό.
2: Κάνεις τσουμπάκα. Δεν μπορώ να το κάνω.
0: Λοιπόν, βάζεις
2: ναι, δεν μπορώ να κάνω τσουμπάκα.
0: Βάζεις τη γλώσσα πίχα.
2: Πίχα, ναι.
0: Με κοιτάς στα μάτια.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη, μάλλον άλλο. Χίλια συγγνώμη. Γιατί γράφει από κάτω, σου χαϊδεύω τα μαλλιά και σου ορκίζω με αιώνιο έρωτα κάτι. Χίλια συγγνώμη. Αντί για τον τσουμπάκα πήγα στο τσιμπέ. Λοιπόν, ναι.
2: Μην το πεις.
0: Λοιπόν, βάζεις τη γλώσσα πίσω.
2: Ναι.
0: Και κάνεις ένα σαν. Βάζεις λίγο σάλιο να πάει κοντά σε αμυγδαλές.
2: Απνιγόρε.
0: Έλα τώρα, αλλά κι άλλα. Και τώρα εκπνέεις κάνοντας γκαργκέιρα.
2: Δεν μπορώ να το κάνω.
0: Τι γούρες είναι, να πούμε.
2: Δεν μπορώ.
0: Αυτό είναι σαν το τζουμπάκα πιωμένο, δηλαδή.
2: Ναι, αλλά μπορώ να κάνω γιου με τη γλώσσα μου. Εσύ μπορείς να κάνεις γιου με τη γλώσσα σου.
0: Εγώ δεν μπορώ. Μπορεί να κάνεις το το γιου από το τσουμπάκα με τη γλώσσα σου ενώ κάνεις Φαντάζεσαι τον κόσμο που ακόμα ακούει αυτή την εκπομπή?
2: Πραγματικά, χαρά το κουράγιο τους.
0: Και αγόρασες, έγινες θύμα, πήρες το ξηραφάκι που ξυρίζει πάνω από το βρακί.
2: Ναι, ήθελα να δω αν δουλεύει. Και αν όντως την ευαίσθητη περιοχή κάτω από το βρακί, ρε παιδί μου, κάνει δουλίτσα χωρίς να κάνει προβληματάκια.
0: Μα πώς θα περάσει κάτω από το βρακί?
2: Θα το βγάλω το βρακί. Επανάσταση, δε.
0: You,
2: εσύ θα έρθεις.
0: Θα το βγάλεις το βρακί, ναι.
2: Θα το βγάλω το βρακί. Με τι, με το βρακί? Εγώ το τέτοιο, θα πάω επαναστατικά. Δεν θα πάω όπως μου λέει το marketing.
0: Μα δεν γίνεται έτσι.
2: Θα κάνω με το δικό μου τρόπο.
0: Και πώς θα κάνεις την κοιλιά σου?
2: Δεν έχω τρίχες στην κοιλιά έτσι κι αλλιώς.
0: Και τότε γιατί τα πεφτά είναι για τρίχες στην κοιλιά, το έχω δει. Εγώ
2: όχι,
0: που έχω.
2: Είναι γιατί.
0: Δηλαδή πρέπει να βάλω αυτό το πράγμα.
2: Όχι, εσύ μην τις ξυρίσεις, είναι σεξι.
0: Οι τρίχες στην κοιλιά.
2: Ναι.
0: Σοβαρά, you like the τρίχα in the belly.
1: Όχι πάρα πολύ να είναι σαν το Τσουμπάκα ο άλλος, αλλά να έχει έτσι λίγο μαζευτεί... και να δείχνει, ρε παιδί μου, να έχει ένα γύρω-γύρω και να δείχνει προς τα κάτω, να κάνει μια γραμμούλα έτσι που να σε οδηγεί.
3: Πρέπει να τις ξυρίσω σε βελάκι, τι. Να φορήσω μια γραβάτα καλύτερα να το έχεις. Φωσφοριζέ. Να έχει και ο Αφαλούλης να μαζέψει λίγο μπιρμπιλάκι από μαλλί, τρίχα και τέτοιο.
1: Εντάξει, αυτό είναι αναπόφευκτο νομίζω. Εκτός αν όταν κάνεις μπάνιο τον καθαρίζεις.
3: Ε?
1: Ναι.
3: Ποιο?
1: Την μπάνιο.
3: Μην πεις τον αυτό. Γιατί... Α, συγγνώμη.
1: Το άλλο είναι αυτονόητο.
3: Να ρωτήσω κάτι.
1: Πες μου.
3: Χίλια συγγνώμη. Γίνεται με οποιοδήποτε βρακί αυτό το πάνω από τα ρούχα. Το ξηραφάκι.
1: Φαντάζομαι πως ναι, εκτός τώρα αν είναι δαντελένιο και το σκίσεις και το αφήσεις πόντο.
3: Με πάθος, έτσι, χάτς αυτό εννοείς.
1: Όχι, με το ξηραφάκι εννοώ. Τώρα εσύ αν θες να το σκίσεις με αυτόν τον τρόπο σου επιτρέπω και με τα δόντια μας, θες, δεν έχω πρόβλημα.
3: Ναι, πάτε και φοράτε αυτά τα νάιλοντα καινούργια και τελικά μένουν τα δόντια μας επάνω ή αρχίζετε και ουρλιάζετε εσείς γιατί δεν σκίζετε η αηδία. Και τραβάμε. Έχεις δει πως βάζανε τα παλιά τα τρακτέρ μπροστά με το σπάγκο? Δηλαδή τη βλέπεις την άλλη.
1: Εντάξει, δεν είναι και τέτοιο. Δεν είναι και τσίγκινο βρακάκι σαν και αυτό που φόραγε στο, πώς το λέγανε, στο Ρομπέν των Δεσών που ήταν η Κέβερλας.
3: Καταπληκτικό
1: ήταν αυτό. Με τα κολλά.
3: Ναι, αυτό. Και θα βγάλει νούμερο 2 Spaceballs.
1: Αχ, δεν έχω δει ούτε το πρώτο, ρε σε Αλέξανδρε.
3: Α, να το δεις, είναι καταπληκτικό. Τους λέει κάποια στιγμή χτενίστε την έρημο και, για να ψάξουν και τελικά έχουν βγάλει κάτι χτένες και χτενίζουν μια έρημο. Είναι καταπληκτικό, πρέπει να το δεις.
1: Ξέρω αυτό που η πριγκίπισσα λέει, έβγαλε το...
3: Καλά, τη γέλιο.
1: Τα κοτσίδια. Και...
3: Για τα ακουστικά.
1: Ναι, αυτό ξέρω μόνο.
3: Ήταν ο Μέλ Μπρουκς όταν ήταν στα καλά του. Ας επιμείνουμε λίγο στη γραμμή του μπικίνι όμως. Γιατί μου είχε
1: ναι, τεράστιο... παρακαλώ.
3: Δηλαδή, αυτό τώρα, εσύ πώς έγινες θύμα του marketing?
1: Κοίτα, το είδα και λέω, ναι, αφού είναι για την ευαίσθητη περιοχή και ότι, ναι, ρε παιδί μου, δεν θα κάνει ατυχήματα και κοψίματα και ρυθισμούς και τέτοια.
3: Κάνει κοψίματα.
1: Το κανονικό ξηραφάκι, μπορεί να έχω, μου έχει τύχει, ρε παιδί μου, να κοπώ.
3: Έχεις κατασφαχτεί.
1: Γιατί είμαι και έχω κατασφαχτεί. Το παραδέχομαι.
3: Σούπαρα, με αίματα βγήκες απ' έξω να πούμε. Και...
1: καλά, εντάξει, δεν βγήκα και αιματωμένη από πάνω μέχρι κάτω, δεν ήταν και σπλάτερ το θέμα, αλλά έχω έτσι κάποια ατυχήματα στην πορεία μου. Οπότε λέω, εντάξει, αυτό θα κάνει και για μετά, δηλαδή θα έχει αποθεραπεία, δεν θα κάνει σπυράκια ή οτιδήποτε.
3: Έχεις και σπυράκια και σφαγμένη και με σπίτι. Τι είναι αυτό,
1: δεν έχω σπυράκια, μωρέ, βγαίνουν μετά. Σταμάτα από το ξύρισμα. Αλλά εγώ το προλαβαίνω γιατί βάζω κρεμούλες, βάζω αλόι, βάζω τέτοια πράγματα.
3: Βάζει αλόι, βάζω όλο το θάμνο, αυτό τον κάκτο.
1: Ναι, όχι ολόκληρο, το τζέλ που έχει μέσα. Ναι, από το φιλαράκι το τέτοιο του. Αυτό που έχει μέσα, το τζέλ.
3: Να σου πω ένα καταπληκτικό. Έχω μία γλάστρα εδώ στο μείον 14 του 72ου ρόφου του κινητού στούντιο του ραδιομεγάλου του Athens Free Radio. Έχω μία γλάστρα που είναι τίγκα στην άλλη, δεν έχει χώμα.
1: Είναι και είναι μόνο αλόι.
3: Και το καλοκαίρι ξεραίνεται και το χειμώνα γίνει καταπράσινη.
1: Να το μεταβιτεύσει, ρε. Κρίμα είναι που δεν έχει λίγο χώμα να αναπνεύσει το φυτό.
3: Εσύ δεν το είχα σκεφτεί, ρε φίλε.
1: Πραγματικά. Να το κρατήσεις, γιατί να σου πω τώρα, κοίτα το φιλεράκι. Κάνει και άλλες δουλειές η αλόι. Δεν είναι μόνο για την ευαίσθητη περιοχή και για καψίματα κάνει. Γενικότερα είναι και για το δέρμα. Μπορείς να βάλεις και στο πρόσωπό σου.
3: Εγώ.
1: Ναι.
3: Να βάλω στη μούρη μου τον κάκτο.
1: Να βάλεις, γιατί.
3: Εσύ βάζεις.
1: Εγώ όχι, εγώ βάζω σέρουμ, βάζω κρέμες, βάζω τέτοια πράγματα. Λες που είσαι πιο ωρό, τον βάλω κι αυτό.
3: Τι είμαι πιο?
1: Θα μου δώσει το δικό σου. Πιο ωρό, ρε παιδί μου, δεν είσαι στυλιζαρισμένος, είσαι πιο...
3: Ή άγριος εννοείς.
1: Όχι άγριος, αλλά ρε παιδί μου, είσαι πιο άντρας.
3: Ναι, από σένα ναι. Δηλαδή, εγώ το βγάζω το βρακί, δηλαδή πραγματικά... Το μέτρο σύγκρισης είναι αυτό που τα αλλάζει όλα.
1: Ναι, αλλά εγώ το αλλάζω κάθε μέρα, Αλέξανδρε.
3: Άσε μας, ρε, να πούμε τώρα. Έλα, τώρα να πούμε. Κάθε μέρα το βράκι. Πόσα έχεις?
1: Πολλά.
3: Τι πολλά, πάνω από τρία?
1: Ένα σιρτάρι γεμάτο.
3: Σιγά, ένα σιρτάρι θα μπορούσε να είναι ότι έχεις δύο μέσα, τα οποία το κάθε ένα είναι 7 τετραγωνικά μέτρα.
1: Φυσικά και έχω πάνω.
3: Δηλαδή έχεις τύχει να διπλώσεις τεντόπανο. Ούτε στο σιρτάρι.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν το βρακί μου αυτό.
3: Ναι, όλοι θα μπορούσε τώρα, ειδικά μετά τα κιλά του Πάσχα που έχεις.
1: Δεν έχω αδυνατήσεις, σταμάτα.
3: Έχεις αδυνατήσει σοβαρά.
1: Έχω αδυνατήσει.
3: Μην χάσεις από κοιλιά και στήθος. Προσπάθησε.
1: Από στήθος δεν παίρνω, δεν χάνω. Είναι μόνη μου έτσι.
0: Εκεί αυτό θα είναι μια ζωή, έτσι θα είναι.
1: Αυτό θα είναι, ρε Αλέξανδρε. Τώρα τι να κάνουμε, αυτό μου κλήρωσε.
0: Όχι, δεν έχει το. Τίποτα, μηδέν. Όχι.
1: Εγώ τα παίρνω από κάτω. Δεν τα παίρνω στο στήθο, τα παίρνω στο ποπουδάκι και τέτοια.
0: Όχι, ρε Αλέξανδρε.
1: Αυτό στο στήθο δεν τα παίρνω.
0: Το ίδιο πράγμα θα είναι. Αυτό,
1: δηλαδή, το ίδιο θα είναι. Γιατί δεν σ' αρέσει.
0: Ένα δεξιά, ένα αριστικά. Όχι, μια χαρά είναι.
1: Δεν θα βγάλω και ένα τρίτο στη μέση.
0: Κοίταξε να δεις. Έχεις προλάβει το Τσερνόμπιλ, το έχεις προλάβει.
1: Το έχω προλάβει, βέβαια. Παίρνω και βιταμίνες για να μην φάω φρούτα.
0: Βγάλαλο ένα. Βγάλαλο ένα.
1: Το κανονίσουμε.
0: Στο κλείνω στη μάπα.
1: Πήγε 9 και 3.
0: Έχεις ξεκινήσει να δουλεύεις.
1: Πω, δεν φαίνεται.
0: Δεν φαίνεται. Τώρα εσύ είχαμε έτσι που έχεις γίνει να μου έχεις πάρει και το ξηραφάκι για να νομίζεις ότι. Φιλιά πολλά. Λεμούτς.
1: Φιλιά, λεμούτς.
0: Καταπληκτικό. Έχουμε υπάρξει και θύματα καταναλωτικά. Πρέπει να κάνουμε γρήγορα τον break μας, γιατί δεν έχουμε ξεφύγει τελείως από τον στενό ραδιοφωνικό χρόνο ο οποίος μας πιέζει. Σας θυμίζω, είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio και ακούτε τον Τίγανη, τον Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet. Δεν έχω άλλη ανάσα.

0: Μην κάνεις έτσι μωρέ, Control S και τόλισες. Επίσης play the button και παίζει το χαλί. Καμιά φορά. 1 Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρετε, αλλά δεν τον ξέρουμε ούτε κι εμείς. Και έτσι τον εψάχνουμε όλοι μαζί. Μου έχει τύχει, νομίζω, και σε δημόσιο ουρητήριο. Να και ο Κωνσταντίνος πετάγεται πάνω σε όλα τα παράξενα, τα punchlines. Το έχετε παρατηρήσει. Το γατσούλι την λένε Casey. Εγώ τη φωνάζω Μαϊμού. Όπως και αν τη φωνάζεις, το θέμα είναι να της βάζεις το φαΐ. Τρώει 3 πρωινά. Ένα από την κόρη μου ξυπνάει πρώτη. Ένα από εμένα και το τελευταίο το εκλεκτό από την Ιωάννα. Άρα η δικιά σου η πρωινή βρίσκεται κάπου ανάμεσα στις δύο άλλες γυναίκες του σπιτιού. Είναι λίγο προβληματικά ανατομικό αυτό, αλλά ή ανατομικά προβληματικό, αναλόγως πώς θες να το πάρεις. Αλλά άμα θες να το πάρεις, Κωνσταντίνε, εμάς δεν μας νοιάζει. Το θέμα είναι να φάει το κατσούλι. Τι καταπληκτικό. Έχει απίστευτα χρώματα. Μας θυμίζει το σκουλίκι και very much we like. Να και ο Πάνος. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Είναι το τέμ, το δόλιο ιερό, το τέμ του έρωτα. Ο Πάνος είδες, έστειλε μηνύματα το ακροατήριό σου. Καλά και να μην άστειλε, δεν με νοιάζει πάρα πολύ. Δηλαδή μπορώ να μιλάω 2 ώρες μόνος μου. Δεν, όταν μπορείς μόνος σου, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα να πω. Είδες, συμμετείχαν και οι κοπέλες του οργείου. Δεν χρειάζεται, δηλαδή πάλι μπορώ μόνος μου. Περιμέναμε να τελειώσεις την εισαγωγή σου. Είναι πολύ κοντά στην εξαγωγή μου εμένα. Ο χρόνος είναι κάτι κλάσματα του δευτερολέπτου. Τριτούλα, δουλειά μεν, αλλά με λιακάδα. Διπλή εκπομπή και όλα πάνε καλά. Ευχαριστούμε τον Πάνο, το AI της εκπομπής. Να, εδώ και η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, ετούμαστε κάθε πρωί να μας λες τι φοράς. Φοράς και εσύ χαμηλοκάβαλα.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Καλά, ειδικά τώρα είμαι πάρα πολύ σεξ. Χαμηλοκάβαλα φοράω μόνιμα. Γιατί δεν τα μπορώ. Καταδικάζουμε τα ψιλοκάβαλα από όπου και αν προέρχονται. Γι' αυτό φοράω τα χαμηλοκάβαλα, βολεύουν και πάρα πολύ. Βγαίνουν γρήγορα, δηλαδή είτε για σεξ είτε για χέση. Βολεύουν εξαιρετικά. Φοράω κάτι κάλτσες παράξενες μεν. Από ποια μέρα δεν θυμάμαι. Μπορεί και να είναι μέρα Μαΐου. Μπορεί να είναι και μέρα Απριλίου, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μία γκρι φόρμα
1: χαμηλοκάβαλη. Να.
0: Από μέσα ένα, έχω, από τη μέση και πάνω έχω αποφασίσει στιλιστικά, Αρχοντούλα μου, να ντυθώ κάτι ανάμεσα σε σημαδούρα και κοπριά. Γιατί από μέσα φοράω μία πορτοκαλί μπλούζα με μεγάλο γιακά και απ' έξω ένα καφέ πουλόβερ. Καλά, για βρακή δεν το συζητάω. Δεν θέλω να το συζητήσω. Το είδα το πρωί και παιδιά αυτό, απαράδεκτο πράγμα, ούτε να το συζητήσω δεν θέλω. Ήτανε... Και καταδικάζουμε τα ψιλοκάβαλα από όπου και αν προέρχεται. Τώρα εντάξει, την έχω στείλει την Αρχοντούλα, δεν έχει πάθει. Μη ρωτάς τέτοια πράγματα. Εδώ γούσταρα εγώ που τα έλεγα. Δηλαδή, να και ο Βασίλης. Καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Με φωνή Ρώσου Μονόσβερκου που προσπαθεί να είναι καλός μαζί σου πριν αρχίσει να ζητάει τα λεφτά. Είναι αυτή που είναι από τη λάθος μεριά της ιστορίας. Θα έρθει ο λογαριασμός και τελικά θα ζητάμε εμείς λεφτά για να πληρώσουμε. Δηλαδή, σας το λέω, να το ξέρετε. Έχω μια μέρα πασόκλη, ξύπνησα αργά. Έχασα τη μισή ώρα του φραπουτσίνο, αλλά τώρα να με. Εσύ, πώς πάει, λέει αρθράκι. Ένα μόνο αρθράκι, Βασίλη μου. Είμαι τίγκα στα αρθράκια, θα προλάβουμε σήμερα να τα πούμε. Καθώς κάθομαι και τα ψάχνω πρωί-πρωί να πούμε. Και χωρίς κρύο. Τέλος πάντων, είναι κάτι προσωπικά. Να, εδώ ο Σταύρος που λέει, μας έχει στείλει κι άλλη καλημέρα. Τι καλημέρα, μια καλημέρα, Σταύρο μου, να την πω. Αλλά δεν θα πέσει χάμο, δηλαδή στο λέω. Χάμο δεν πέφτει. Με τη χατζάρα του Ιντιάνα Τζόουνς έχεις δοκιμάσει? Έχω δοκιμάσει με την άλλη χατζάρα, μετράει. Με σπασμένο μπουκάλι, αντρικά ρε παιδί μου. Εννοείς την αποτρίχωση, μόνο αντρικάρες, ποια χατζάρα και τέτοια, δηλαδή. Εγώ όταν είναι να κάνω αποτρίχωση, πλακώνομαι, παίρνω την ηλεκτροκόλληση να πω και ξεκινάω αντρικά, να ουρλιάξεις. Όχι αυτά τα... Πάντως αυτό έχει γίνει, δηλαδή εγώ το έχω δει σε διαφήμιση, είναι από πάνω από το και ξυρίζει άλλη την κοιλιά της. Δηλαδή αυτό δεν κατάλαβα, γιατί ξυρίζουν την κοιλιά τους. Κάτσε μωρή να πούμε, άσε τις τριχούλες σου κοπέλα μου, θα έρθει κανένα ψοφόκριο να πούμε και δεν θα έχουμε, δεν έχουμε που δεν έχουμε να βάλουμε να πούμε, πετρέλαιο. Άσε να έχουμε να βάλουμε κάπου τα χεράκια μας που δεν δαγκώνει. Να, το καταλάβω το υπονοούμενο. Όσο το καταλάβατε θα το εξηγήσω αργότερα. Να και ο φίλος ο Κώστας που λέει δροσερές, χαλαρωτικές, αναζωογονητικές. Τι διάλος, σπά έχεις ρε Κώστα. Μπουρμπουλιθράρικες καλημέρες. Μέχρι το μπουρμπουλιθράρικες, δηλαδή εκεί που με άγγιξε ερωτικά, νόμιζα ότι θα έλεγες και μία προσφορά. Τρία μασάζ δώρο να πούμε και μία δωρεάν περιποίηση προσώπου. Δηλαδή πας και σου περιποιούνται και μία το πρόσωπο. Τι μούρι είναι αυτή ρε Καραγκιόζη, άρα να το περιποιηθούμε. Έλα να βάλει αυτή την κουρτίνα, βάλει αυτή τη σακούλα. Είναι μία περιποίηση κι αυτή. Να και η Γιούλα που λέει καλημέρα πιτσουνάκι μου. Ου. Πώς πάει λέει, εδώ γιορτάζει ο Άγιος Εφραίμ και γίνεται χαμός. Τι έχει φωνάξει κόσμο. Καλά να σου πω κάτι, το μισό συναξάρι να πούμε να φέρει, το μισό εορτολόγιο, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που... Αλλά δεν ήξερα τι κάνει πάρτι. Είναι τέτοια πράγματα, γίνονται, είναι πραγματικές ιστορίες. Χαιρετίζουμε την πιο διάσημη σμαράγδα όλων των εποχών. Τις έχετε κάνει όλοι cybersex χωρίς να το ξέρετε. Και μερικοί ξέροντάς το. Είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα, η οποία αυτή τη στιγμή μας πληροφορεί ότι οδηγεί. Αν δείτε ένα Tesla, Peugeot, Opel, δεν έχει μούρι μπροστά γιατί είχε βρει σε μια κολόνα. Είναι από κάτω και το πάει με το ένστικτο. Είναι καταπληκτικό. Εμείς οι old school δεν χρειάζεται ένα παρμπρίζ. Τι το θέλετε τον παρμπρίζ κυρά μου να πούμε, αφού δεν φτάνουν τα πόδια σου εκεί πάνω. Δηλαδή η οποία έχει πάθει εξίσου πασόκ, δεν θα πω τα υπόλοιπα, και λέει ενώ, για το πρωινό λέει, ενώ εσύ λέει με τις πρωινές, εγώ δεν έχω πια πρωινές απαιτήσεις. Εγώ βούτυξα το κουλουράκι μου με το βιτά μου μέσα τον καφέ. Είπα ένα δεν υπάρχει κράτος και ένα ουφ. Περιμένω να πάει 10 η ώρα να πάρω και την κυρασούλα τηλέφωνο να πούμε για το καινούριο τεύχος του Μπούρντα. Θα κυκλοφορήσει. Τρώει μόνο το κατσούλι λέει ή και κανένας άλλος. Δεν έχω πάει στο σπίτι του Κωνσταντίνου και εύχομαι ο καλός Θεούλης, αν γίνεται ο κύριος Εφραίμ που γιορτάζει, να μεσολαβήσει γιατί έχει τα μέσα, να μην με αξιώσει να πάθω τέτοιο πράγμα. Αλλά θα δούμε. Να το και πρόσεχε εκεί στον δρόμο. Δηλαδή όταν ακούς κόρνες, βρυσίδια και τέτοια, πάει να πει ότι, δεν, ότι έχεις ξεπαρκάρει. Γιατί είναι ήδη και 3/4 στον δρόμο και τα λοιπά. Και την προηγούμενη φορά που η Σμαράγδα ήταν κανένα 50 λεπτό μέσα στο αυτοκίνητο, λέει όχι κίνηση, μου λέει τι να σου πω, να μην, δεν έχω ξεπαρκάρει ακόμα, προσπαθώ. Να και η Νάντια που λέει αυτά λες και τώρα θα πεταχτεί ο Κυριάκος, λέει με το φωτόσπαθο. Σιγά το φωτόσπαθο. Ένας φωσφοριζέ σουγιαδάκι είναι εκεί πέρα να πούμε και τέτοια. Φωτόσπαθο τώρα, δηλαδή αυτές οι υπερβολές που λέμε οι άντρες, αφού το βλέπετε. Να, η Αρχοντούλα που λέει ελπίζω να είναι επιφώνημα θαυμασμού και να μην έχει. Είναι πρωί. Έμαθα ότι ο Αλέξανδρος φοράει χαμηλοκάβαλο. Ας κάνω τη Σιρήνα. Ο καθένας έχει διαφορετικές αντιδράσεις. Οπότε στο γραπτό λόγο δεν μπορεί να τα ξέρουμε όλα. Να και η φίλη μας η Δέσποινα που λέει ψιτ τώρα που δεν μας ακούει κανείς. Ναι, γιατί τις υπόλοιπες μέρες έχουμε γονατίσει την ακροαματικότητα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Σήμερα έπα να το πάω λίγο έτσι, μη μας ακούνε. Να σου πω λέει μία ανάμνηση. Πήγα σε ένα παράξενο σχολείο οθηλαίων. Σοβαρά. Μόνο γυναίκες. Αυτό το έχω σε ονείροξη. Κοίτα, άλλοι το έχουν σε παιδικές αναμνήσεις. Και μας απαγόρευαν να μιλάμε για metal, για rock, για αγόρια κτλ. Μήπως είχατε εκεί καμία Ελένη που πήγαινε Βίλια, νέο Βουτζά. Δεν θυμάμαι που αλλού και τριβότανε με μια φιλενάδα της. Είχα γνωρίσει λέει ένα κορίτσι λέει που τα άκουγε όλα αυτά. Αου του σατανά. Και ήμασταν λέει φαν του Αλέξανδρου Πέτρακα. Του σατανά. Σε συνάντησε μια μέρα στο Μαρμάρι και της έδωσε στο χέρι. Αυτό βρήκα να της δώσω να πούμε. Σοβαρά, έχω κάνει χειραψία με φαν στο Μαρμάρι. Τι έκανα στο Μαρμάρι.
1: Και γιατί έπιανα το χέρι της κάθε πλεμπέας που με χαιρετούσε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχω ζηλέψει, λέει, πιο πολύ στη ζωή μου. Νταχτυρντή και καλημέρα, λέει, και στην Άννη αν ακούει. Κουφάθηκε η κοπέλα επειδή της έδωσα το χέρι μου. Γι' αυτό μεγαλώνουν τα αυτιά του Σάκη. Τον έχω χαιρετήσει και αυτόν. Κοίτα να δεις, δεν το ξέρω, Δεσποινά μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Η ματοδοξία μου δεν μπορεί να φανταστεί τώρα. Δηλαδή αυτό ήταν που μου λείπε. Γιατί με έχουν γονατίσει όλες οι άλλες. Έχει να πούμε τη μία, εσένα σκέφτομαι και πάω και κάθομαι στον άντρα μου. Έχει την άλλη να πούμε μισό λεπτάκι να ξυριστώ πάνω από το μπλουζάκι. Να βγάλω τη γραμμή του μπικίνι πάνω από το Μοντγκόμερι κτλ. Δηλαδή κάπου κάποια στιγμή κάθεσαι. Η αρχοντούλα φόρεσε το χαμηλοκάβαλο να πούμε και έβγαλε τη σιρήνα να πάει να σβήσει τη φωτιά. Επιτέλους να πούμε, αχ αυτό το μαρμάρι. Πότε είχα πάει τελευταία φορά στο μαρμάρι, δηλαδή. Δεν το θυμάμαι κιόλας. Να, φορά στο μαρμάρι, δηλαδή. Δεν το θυμάμαι κιόλας. Να, ο φίλος ο Κρίς που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε, από το υπόγειο.

0: Και όρεξη για να αδράξω τη μέρα. Τι να ευχηθούμε εκεί, Κρίς? Να ευχηθούμε με ένα δάκρυ καλά γεννητούρια. Εκεί πέρα στο υπόγειο Προπελίνο έχετε, θα σκάσουνε και οι αποπανόροφοι. Να και η Σμαράγδα που βγάζει επιτέλους μετά από 74 χρόνια που έχουν περάσει από την εφηβεία της, βρήκανε χώρο οι φαντασιώσεις της να ξεχυθούνε και φωνάζει φωτός παθονέ. Τώρα αυτά είναι παράξενες οι απαιτήσεις που έχετε. Πώς θα φωσφορήσει η μωρή, να πούμε? Δηλαδή άντε και φωσφορίζει, άντε και μπαίνουμε να πάμε να πούμε να κάνουμε μπάνιο νυχτερινό για να ερωτοτροπήσουμε. Να αρχίσει να φωσφορίζει, να μου γεμίσει καλαμαράκια, να πούμε και τέτοια. Δηλαδή θα ξεφτυλιστούμε πάλι, ενώ συνήθως ξεφτυλίζεσαι εσύ. Τώρα να ξεφτυλιστώ και εγώ και οι δυο μαζί δεν είναι ωραίο πράγμα. Με έχετε βάλει σε φρικτές σκέψεις. Γι' αυτό μισό λεπτάκι θα πατήσω το 3, θα πατήσω και το 13 και ό,τι γίνει. Έχω και τα άρθρα, μην ξεχάσω. Έχω πολλά εδώ. Λοιπόν, σας έβηξα, ενώ έπρεπε να παράγω άλλους ήχους. Το 3 και το 13. Μισό λεπτό να μάθω εδώ πέρα για τα, αυτά το, για το μαρμάρι μου. Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Και ειδικά αυτό το σχολείο θηλαίων. Αυτά γιατί τα κάνετε? Δηλαδή, εντάξει, που συχαίνεστε τα παιδιά σας, που τα πάτε σε κάτι που είναι μόνο αρένων ή θηλαίων, αφού θα πάνε φαντάρι. Είτε το κοριτσάκι σας είτε το αγοράκι σας. Καμιά φορά πάει το αγοράκι σας φαντάρος και γυρνάει κοριτσάκι. Δηλαδή γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί τα συχαίνεστε και τα στέλνετε. Μετά εσείς τους γονείς σας τους αγαπάτε. Πώς γίνεται αυτό? Και να σε λένε και τίποτα σωσίπατρο και κάτι τέτοια που λέμε στο εορτολόγιο. Μισό λεπτάκι, έχω πατήσει το 3 και το 13, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Οπότε μέχρι να γίνει, σας θυμίζω πως είναι Τρίτη. Και όπως κάθε Τρίτη, το βράδυ στις 10 η ώρα θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, καθώς έχουμε μυθολόγιο, έχουμε μάθημα. Θα κάνουμε μια βουτιά για ακόμα μια φορά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Θα τραβήξουμε από μέσα έναν ή παραπάνω μύθους, μία ή παραπάνω έτσι διηγήσεις. Θα τις απλώσουμε εδώ ραδιοφωνικά στα Ερτζιανά και για μία ώρα έχουμε αυτό το καταπληκτικό, δεν είναι μάθημα, αλλά είναι σαν όπως θα έπρεπε να είναι. Και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Οπότε το βράδυ είστε όλοι προσκεκλημένοι. Μισό λεπτάκι, πατάω το 3, πατάω το 13 και τώρα θα μεταφερθούμε σε παλαιά μαρμαρίσα ανάμνηση. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον.
1: Έλα, Αλέξανδρε.
0: Δέσποινα μου, καλημέρα. Έλα, Δέσποινα. Α, τι καταπληκτικό. Τι ερωτικά που σου βγαίνει αυτή η καλημέρα. Λαχανιασμένη είσαι, έτρεχες τις κάλες.
1: Βγήκε, γιατί ξεσκόνιζα.
0: Ξεσκονίζεις.
1: Ξεσκόνιζα. Αλλά σ' ακούω. Ναι.
0: Δεν ρωτάω ανατομικά πού. Δηλαδή το σπίτι εννοείς?
1: Όχι.
0: Δεν έχει ότι έχει πιάσει τίποτα
1: ράχνες. Όχι καλέ.
0: Α, όχι καλέ. Το έχεις και λειτουργεί. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω. Εσύ τώρα είχες πάει σε αυτό το θηλαίον?
1: Ναι, με είχαν στείλει εκεί πολλά χρόνια.
0: Και δεν έφευγες μονάχη σου να πει, να τους πεις, πάω σε ένα συμβολιογράφο να σας διώξω από γονείς, να βρω κάτι άλλους. Δηλαδή, και πήγαινες μέχρι μεγάλη.
1: Δεν το καταλαβαίναμε. Ναι, δεν το καταλαβαίναμε τότε. Μετά που βγήκαμε στον κόσμο καταλάβαμε τι παίζει.
0: Και ποια
1: αλλά,
0: ήταν...
1: ξέρεις,
0: στο θηλαίο, ναι, χίλια, ναι. Συγγνώμη, θα ρωτήσω, ποια ήταν η πρόσβασή σου στην, στη γνώση την ανατομική περί αγοριών?
1: Καμία.
0: Δηλαδή δεν είχες ανατομική
1: καμία
0: γνώση?
1: Στην ανθρωπολογία μόνο.
0: Στην
1: όχι,
0: ανθρωπολογία βγαίνει.
1: Τον Πελοπίδα μόνο.
0: Τον Πελοπίδα.
1: Ναι, και μας έδειξε. Ναι.
0: Τι είναι ο Πελοπίδας?
1: Τα κόκαλα, ξέρεις. Ο σκελετός δεν είχατε εσείς Πελοπίδα?
0: Α,
1: πώς
0: είχα, είχαμε ένα στο χημείο χωρίς όνομα που ήταν το μοναδικό πράγμα που δεν το πήραζε κανείς στις καταλήψεις. Όλα τα άλλα φεύγαν. Και, συγγνώμη, εσείς δεν έχετε δηλαδή την ανάμνηση να ερωτοτροπήσεις τις βρύσες ή την έχεις?
1: Με αγόρι όχι.
0: Με κόβι.
1: Ούτε με κορίτσι.
0: Α, ούτε. Κρίμα προς τη μη. Ενθουσίασες. Και ερχόντουσαν οι φίλες σου και λέγανε ότι έχω μία ξαδέρφη που πάει σε μεικτό και έχει δει, ας πούμε, ανατομικές λεπτομέρειες από τα αγοράκια και τέτοια. Δηλαδή, από πού μαθαίνατε?
1: Βεβαίως. Απέναντι από τα βίλια είναι το Λεποχώρι. Εκεί πέρα μαθαίναμε τι κάνανε.
0: Είχες καμιά
1: Ελένη? Οι φίλες μας.
0: Γιατί στα βίλια έχω μάθει τριβώς. Το μάθα από την αρχή της εκπομπής.
1: Εκεί. Τριβόντουσαν και πιο κάτω. Ναι. Και μαθαίναμε από εκεί.
0: Α, και είχατε μια πρόσβαση στη γνώση, τέλος πάντων.

0: Βεβαίως,
1: και, και στο μαρμάρι, εγώ πού έκανα χειραψία?
0: Κοίταξε, δεν θυμάμαι αν ήταν ακριβώς στο μαρμάρι. Μπορεί να ήταν κάποια άλλη περιοχή της Εύβοιας, ναι. Και από τη ζήλια μου να το έχω πάει εγώ στο μαρμάρι.
1: Δεν υπάρχει ζήλια, να έρθει να σε πιάσω και εγώ. Ναι, δεν είναι, δηλαδή. Είμαι απλός άνθρωπος.
0: Αυτό θέλω να κάνω. Θα έρθω κάποια στιγμή να σε δω, να σε χαιρετήσω κι εγώ.
1: Ναι, ναι, θα, όταν κάνουμε κάποια παράσταση και τα λοιπά, θα έρθεις. Θα πληρώσει το εισιτήριο και τα λοιπά. Και μετά δεν ξέρω, χαιρέταμε και από μακριά, δεν με νοιάζει. Αλλά όλα καλά. Και έπιασα το χέρι της φίλης σου.
0: Τη χαιρέτησες, ναι. Και μετά κάθε και μου το είπε.
1: Ναι.
0: Λες να μου είπε ψέματα. Άμα δεν θυμάσαι εσύ.
1: Κοίτα,
0: θα το διασταυρώσω τώρα. Δεν θυμάμαι, γιατί έχεις πάει στο μαρμάρι.
1: Πρόσφατα δεν έχω πάει πολλές φορές, αλλά πρόσφατα δεν έχω πάει. Οπότε πρέπει να είναι πιο
0: πρόσφατα
1: παλιά.
0: Πρόσφατα μιλάμε τότε. Για το 98 ήταν. Πιο πρόσφατα.
1: Α, το πρόσφατα το 98. Μην λες τέτοια, οδηγάει άλλη υπέργυρη να πούμε και νομίζω ότι με το Τέσλα. Νομίζω ότι το 98 ήταν προχθές. Δεν είναι παράξενο αυτό που λέμε, ας πούμε, να, πριν από 20 χρόνια και νομίζω ότι είναι, ξέρω εγώ, το 90. Και πριν 20 χρόνια είχαμε 2006.
0: Ναι.
1: Και, να σου πω, ερχόντουσαν οι άλλοι από τα Βίλια, από το Αρένον. Πώς γινόταν, δηλαδή, εσείς πώς βρίσκατε γκόμενο, ρε παιδί μου, στο Θηλαίον?
0: Κοίταξε.
1: Ναι.
0: Το Θηλαίον δεν ήταν στο Αλεποχώρη. Στο Αλεποχώρη ήταν οι διακοπές μας που ξέραμε, που μαθαίναμε πράγματα, που μας άνοιγαν τα μάτια.
1: Α, όχι μόνο.
0: Οι άλλες, οι φίλες και οι φίλοι.
1: Ναι.
0: Με αγόρια μόνο στο φροντιστήριο κάναμε παρέα, αλλά από μακριά, καταλαβαίνεις. Με είχαν όλοι.
1: Το κακό μου.
0: Πώς μου πω, σαν λεπτή.
1: Ναι, ναι. Θα ρωτήσω.
0: Με βάζανε και έλεγα το πιστεύω.
1: Εγώ το πιστεύω. Εγώ πραγματικά το πιστεύω. Αλλά καμία συμμαθητριά μου δεν το έχει δει για να το πιστέψουμε. Όλες μαζί ξενιτευόμαστε στα Βίλια. Λοιπόν, και πότε έγινε η πρώτη σου έτσι. Πότε τα φτιάξες πρώτη φορά με αγόρι? Γιατί στο σχολείο δεν.
0: Το 2000 καλοκαίρι σχολείο πήγαινε ακόμα, αλλά ναι. Είχα πάει άλλο υποχώρη.
1: Α,
0: στραβώθηκε
1: και...
0: κάποιος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και ξεστραβώθηκες εσύ.
0: Και... Ναι.
1: Ήταν καλοκαιρινός ερωτάς ή συνεχίστηκε μετά?
0: Ναι. Όχι, ήταν μια εβδομάδα. Βαρέθηκα.
1: Το
0: τα κατάλαβα.
1: Σοβαρά. Τον βαρέθηκες. Στη βδομάδα.
0: Πολύ, πολύ. Πολύ, πολύ.
1: Τι, γιατί, για ποιο λόγο είσαι, τι ζώδιο είσαι?
0: Δίδυμος είμαι.
1: Και εσείς οι δίδυμοι είσαστε πορνίδια στο καλοκαίρι στα Βίλια. Δηλαδή. Χίλια συγγνώμη.
0: Δεν ήμουν εγώ στα Βίλια. Εγώ ήμουν στα Λεκοχώρη. Με μπερδεύεις με την Τίνα.
1: Α, χίλια συγγνώμη.
0: Εμείς είμαστε πιο ζεστά.
1: Εντάξει, οκ. Okay, κοντά είναι όλα εδώ πέρα που είμαι. Οπότε εντάξει, να ξέρω που θα. Και είσαι δίδυμος. Τι οροσκόπο έχεις?
0: Δεν έχω ιδέα από αυτά.
1: Και πού τον έχεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Τον έχω στη δουλειά γιατί πρέπει να πάει να δουλέψει.
1: Τώρα. Τον οροσκόπο.
0: Ναι.
1: Ο σύντροφος της ζωής.
0: Τον άντρα μου.
1: Τον άντρα
0: μου. Για άλλα μιλάμε. Είναι εγώ καιρός.
1: Του τα έχει εξομολογηθεί αυτά ότι εγώ ξέρεις τριβόμουν με τις μαθήτρες γιατί δεν είχαμε αγοράκια στο σχολείο, με συχαινόντουσαν οι γονείς μου. Δηλαδή τα ξέρει αυτά. Είχα βαρεθεί ένα γκόμενο στα Βίλια. Στη βδομάδα πάνω να προσέχεις τέτοια.
0: Το έχω πει 5 πράγματα, έχει φανταστεί 20.
1: Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες. Ναι, ναι.
0: Όλο αυτό.
1: Μας λέτε καλημέρα και εμείς φανταζόμαστε ότι θα φέρει και τις ξαδέρφες της. Ναι, δηλαδή γίνεται αυτό. Πόσο καιρό είστε μαζί?
0: 14 χρόνια.
1: Καλά, βαρέθηκε τον άλλο την εβδομάδα. Πώς το κάνεις αυτό?
0: Ενδιαφέρον είναι ο άντρας μου, έχει κρατήσει ενδιαφέρον 14 χρόνια.
1: Έχετε πάει μαζί ποτέ Αλεποχώρη? Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι. Λες να είναι ο αέρος του Αλεποχωρίου που τους παρατάω? Όχι, έχουμε πάει.
1: Βαρέθηκε τον κακομύρι στα... Και σε αυτό το διάστημα με τις φιλενάδες σου από το σχολείο επικοινωνείς?
0: Όχι, μόνο με τη μία την κολλητή μου, γι' αυτό αν ακούει η Άννη. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου στείλει μια καλημέρα και να έρθουμε στο επόμενο από κοντά.
1: Ναι, ναι, και
0: θα
1: να
0: σε δούμε.
1: Και να μου σφίξει το τέτοιο. Πάλι, σαν το μαρμάρι, όπως τότε.
0: Το χέρι. Ναι. Χέρι ήταν.
1: Ναι, αυτό νομίζω, ναι, και εγώ αυτό βγάζω στο μαρμάρι, γιατί χιλιαδού πάμε λίγο πιο κάτω. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις φρικτές λεπτομέρειες που μοιράστηκες και εσύ για τη ζωή σου. Περνάτε καταπληκτικά και το χαίρομαι ιδιαίτερα. Σας αφήνω εκεί να ξεσκονίσεις. Τι ξεσκονίζεις τώρα?
0: τη βιβλιοθήκη.
1: Για ποιο λόγο, αφού θα ξαναγεμίσει σκόνες. Είναι βιβλία, δεν τα ανοίγει κανένας.
0: Την έχω αφήσει μια εβδομάδα σκεπτόμενη τα λόγια σου. Ότι γιατί το κάνεις αυτό, θα ξαναγίνει. Ναι. Αλλά τώρα δεν έχω φτάσει στο όριο.
1: Ποιο είναι το όριο, γιατί παιδάκι μου, αφού θα ξαναπάει σκόνη.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Το σκέφτομαι. Το είπα.
1: 14 χρόνια παντρεμένη, άκου πόσο δόλια έχεις γίνει. Μου είπες εσύ, έχω εγώ δίκιο. Γυναίκα σε άντρα, άρα κάτι θέλεις. Την αρθή να ρουφίξω τη σκόνη. Τι θες.
0: Όποιος θέλει να έρθει να βοηθήσει, να έρθει.
1: Ναι, ειδικά για ξεσκόνισμα, ναι, ρε γαμό. Το δυστυχώς έχει κάποια κενά επικοινωνία. Το κλείσω την μούρη. Φιλιά πολλά και σε ευχαριστώ για τις λεπτομέρειες.
0: Φιλιά, καλημέρα.
1: Και στις συμμαθήτριές σου, να δώσουμε. Καταπληκτικά περνάτε. Αλλά φτάσαμε στις 9.30. Έλα ρε γαμώτο. Και δεν έχω προλάβει να πω τα ειδησιογραφικά για μία ακόμα φορά. Του σου κέρατο. Θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας break και θα επιστρέψουμε γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε την αγαπημένη σας πρωινή κενό το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα σταμάτα, μη μας βλέπουνε, μη πάμε αλεποχώρη. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet, όλα αυτά που κάνουν ταχτυρδί στην καλλιτεχνική μας ματωδοξία. Λοιπόν, τι να βάλουμε τώρα? Θα βάλουμε τούτο. Α, καταπληκτικό. Πού τα είχα αυτά και δεν τα βρήκα? Και δεν μιλάω καν για τον μποξεράκι. Επιστρέφουμε. Free Radio 98.1.

0: Τι σας παίζουμε ρε, τι σας παίζουμε. Και μάλιστα χωρίς χέρια. Α, και μία παιδική. Α, σαν ενήλικη δική. One, go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρά που κάνετε εσείς. Άχου κάτι χαρούλες. 25 λεπτά πριν από τις 10, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και τη δεύτερη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ακόμα ένα πρωινό τον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρουμε, δεν τον ξέρετε ούτε κι εσείς. Και έτσι πάμε στην κορυφή της ακροαματικότητας. Ναι, ναι. Στο Zenith. Γιατί έχουμε πάει στον Αδύρ. Χωρίς να γαμθεί. Στο Βλάχικο απολαμβάνουμε μονάχη την κορυφή, που συνήθως είναι μητερή και πρέπει να κάτσει απάνω. Είναι λίγο προβληματικό αυτό, αλλά τέλος πάντων, γιατί και εμείς, όπως όλα τα άλλα ραδιόφωνα που σέβονται τον εαυτό τους, έχουμε την κορυφαία πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή. Όλοι την έχουν. Την κάνουν είναι το θέμα. Και δεν συζητάω καν για το που τη βάνουνε. Να ο Βασίλης που λέει λεωφόρος δημοκρατίας. Ο καθένας ό,τι είναι. Προσμενίδη με τη γριά τη Mercedes λέει να πηγαίνει με 30 το πολύ και η ουρά να είναι στα 20 αυτοκίνητα. Ναι, αλλά η γριά έχει να βάλει βενζίνα στη Mercedes. Οπότε για χαμογέλα τη. Μπορεί να σου χαμογελάσει και αυτή και μάλιστα το δίπλα κάθισμα. Φίλε το μαλλί ξανθό αχυρέ, γυαλί σαν ηλεκτροκόλλησης και κεφάλι ακούνητο να κοιτάει εμπρός και το σαγόνι στο τιμόνι. Το σαγόνι στο τιμόνι. Αχ, και η Γριάννα είναι μόνη. Είναι μόνη. Είναι σημαδιακό, λέει. Την περάσαμε έξω από το νεκροταφείο στο πάρκο Τρίτσι. Έλεος. Μωρό. Όταν πάει η βενζίνη στα 5 ευρώ, εδώ θα σε φέρω. Ο πονηρός ο φίλος ο Βασίλης, ο οποίος κάνει και φλερτ και πιάνει και πόρτα για το χειμώνα, όπως είναι και το σωστό. Χαιρετίζουμε τον πιο διάσημο εργένη εδώ της εκπομπής, τον φίλο μας τον Χρήστο, που λέει καλημέρες με κέφι ενθουσιασμό, λέει στον Μίστη Αλέξανδρο Πέτρακα. Να το αλλάξουμε το μήνα, να το κάνουμε ξύ. Δηλαδή ξύ από εκεί. Ξύ από εκεί σήμερα είμαι καταπληκτικός. Μαζί με όλη την παρέα. Ποια παρέα, ρε Χρήστο. Εσύ είσαι αντικοινωνικός. Εμάς εδώ δεν μας ακούει κανένας. Ποια παρέα. Δηλαδή είπαμε, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Εν τω μεταξύ είχα μια ειδική ενότητα, την οποία την είχα κρατήσει να την ξεκινήσουμε από την άλλη εβδομάδα, αλλά έτσι που έχει πάει σήμερα και κοιτώντας εδώ τις ειδήσεις που έχουμε συγκεντρώσει και δεν θα προλάβουμε να πούμε, θα τολμήσω να πω μπροστά σας ότι θα την παίξουμε σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ πρώτος. Κοιτάξτε τι κάνω και θα το κάνετε κι εσείς. Ναι, ναι. Γιατί η εκπομπή είναι κατά βάση ειδησιογραφική. Αλλά έχουμε πλακωθεί στα μπότοξ να πούμε. Και περιμένουμε τώρα και τη δημοσιογραφική επιτυχία. Ένα-ένα έρχονται. Ένα-ένα. Κιου-κιου-κιου.
1: Εξωτερικές ειδήσεις. Ειδήσεις.
2: Πιπ-πιπ.

0: εξωτερικές ειδήσεις. Ξεκινάμε, πάμε στην Ινδία. Αγρότης καταγγέλει ότι η μουσική από γάμο σκότωσε 140 κοτόπουλα. Χιλιάδες παντρεμένοι φίλοι ξέρουν ότι μία μουσική μπορεί να σκοτώσει ακόμα και ένα πουλί, αν δεν την κλείσει η κάρια. Φεύγουμε, πάμε στη Γαλλία. Σύγκρουση γυμνιστών και swingers στο μεγαλύτερο γυμνιστικό θέρετρο του κόσμου. Από δίπλα η αστυνομία να αναρωτιέται τι στον θυμ συμβαίνει και να είναι και εκεί. Πάμε, Βρετανία. Το απλό κόλπο που κρατά τις αράχνες μακριά. Σας έπιασε αράχνες στο Λονδίνο? Σιγά μην το ξαραχνιάσετε εδώ σε εμάς, εκτός αν είστε τουρίστες. Φεύγουν οι αράχνες. Γαμώτο. Πρέπει να το βγάζετε στο περβάσι του παραθύρου. Το μικρό σημείο μπορεί να μετατραπεί σε μια φυσική ασπίδα που εμποδίζει τα έντομα να μπουν στο σπίτι. Κλείστε την πόρτα να μπει μέσα. Κάτσε κοπέλα μου, λέω για την Αγγλία. Φεύγουμε. Μοντέλο του OnlyFans εισέβαλε στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος σνούκερ. Σκόπευε να μείνει γυμνή και δεν την αφήσανε. Εκεί στο σνούκερ, δηλαδή προτιμάτε να βλέπετε το παλικάρι με το ματσατσούτσα να βάζει το μπαλάκι? Τέλος από εξωτερικές ειδήσεις, ειδήσεις. Και πάμε να παίξουμε το κανονικό μας το χάλι. Το κανονικό μας το χάλι. Όταν παίξει. Αυτή είναι η καινούργια ενότητα της εκπομπής, σε εξωτερικές ειδήσεις. Καθημερινά θα ρίχνουμε και μία ματιά στον υπόλοιπο κόσμο. Ακριβώς όπως κάνουμε και στο δημόσιο ρητήριο, δηλαδή μία ματιά δεξιά-αριστερά τη ρίχνουμε. Πίσω δεν τη ρίχνουμε τη ματιά, ε. Α, τα θέλει ο κόλπος. Και πάμε να συνεχίσουμε με κέφι και ενθουσιασμό. Πατάω το 3, πατάω και το 13, μισό λεπτάκι γιατί μου έχουν κολλήσει όλα. Ακούστε λίγο χαλί, η ακροματικότητα πρέπει να... Γκώσαμε από ακροματικότητα. Δεν το ξέρω. Να, η Μαρίτα που λέει, αχ τι ωραίο που ήταν αυτό με τις σεξωτερικές ειδήσεις. Το πιο ωραίο ήταν το χαλί. Το φτιάχνα πολύ ώρα. Έχει βγει ένα λεπτό. Είναι πολύ περισσότερο από όσο το έχω ακούσει ποτέ, αλλά ωραίο ήταν. Η Νάντια που λέει και καινούριο σποτάκι, με μια ανάσα τα είπες. Είμαι για το μακροβούτι. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Τίποτα, μου μένει ένα κουστούμάκι, 15 κακάσχημοι συνεργάτες για να φαίνομαι εγώ όμορφος. 400 μπότοξ και ήρθα. Ήρθα σας λέω. Θέλει και τέτοιο, ήρθα. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και συνεχίζουμε να αναλωνόμαστε, θα το έλεγα, στην καθημερινότητα τη δική σας. Αλλά είναι ωραίο αυτό, καθώς εμείς δεν έχουμε ζωή, οπότε ρουφάμε τα δικά σας. Το ίδιο ισχύει και για την γκόμενα. Εμείς δεν έχουμε γκόμενα, αλλά ρουφάμε τη δικά σας. Έχουμε μόνο τα καλά, χωρίς τις υποχρεώσεις. Νάντια μου, yes. Καλημέρα. Ναι ρε φίλε, ναι ρε μαν. Δηλαδή Μάρτον, έχω, μόνο με γυναίκες έχω μιλήσει σήμερα και κάπως...
1: Καθε φορά. Τι γελάω, σε ακούω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Εγώ όταν σε βλέπω. Ανταλλάσσουμε φιλοφρονήσεις.
1: Έχουμε κάτι κοινό.
0: Τι κάνεις Νάντια μου?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά είμαι, καλά είμαι. Είναι Τρίτη τώρα. Τι... Αηδία να πούμε. Τι να πεις τώρα.
1: Δεν σε αρέσει.
0: Η Τρίτη. Καλή είναι μωρέ, αλλά είναι Τρίτη. Πούς μωρή, όχι εσύ. Για την Τρίτη το λέω.
1: Κατάλαβα.
0: Είσαι καλά?
1: Τι κάνεις? Καλά, καλά.
0: Τι καλά, καλά. Τι ψάχνεις? Την έξοδο. Δε, α, είναι σαν τα κιλά του Πάσχα, πρέπει κάποια, δηλαδή...
1: Γεμάτη όλη η χώρα.
0: Ναι, επειδή δεν μπορούν να μεγαλώσουν το κτίριο, δεν κοιτάς να χάσεις τίποτα, δηλαδή μεταξύ μας κιόλας, δηλαδή, αυτό δεν θέλω
1: να σου. Μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ ήσουν σε μεικτό σχολείο.
1: Ναι.
0: Ω γάμο το, έχεις πάει ποτέ αλεποχώρη?
1: Για βάλιο νομίζω, μόνο παλιά, αλλά δεν μου έτυχαν τέτοια. Δεν είχε τύχει δηλαδή.
0: Είχες κάποια συμμαθήτρια να τρίβεσαι, δηλαδή να κάνεις μπάνιο μαζί της και τέτοια? Δηλαδή δεν ακούς τις ζωές των αλλωνών ότι είναι πολύ παράξενες? Εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Εμένα καμία συμμαθήτρια δεν ήθελε να κάνει μπάνιο μαζί μου.
1: Ούτε κι εγώ έχω κάνει μπάνιο με συμμαθήτρια.
0: Και όταν έχω προσπαθήσει, λέγανε συγγνώμη, δεν σε ξέρω ποιος είσαι, έχω μες στο γάμα 4 και δηλαδή. Κάτι απίστευτα πράγματα.
1: Εντάξει, μέχρι κάποιο σημείο έτσι συζητήσεων έχουμε φτάσει και αυτά, αλλά τέτοια πράγματα έτσι όχι. Ή να τη δω με μαγιό ή τέλος πάντων με σόλο.
0: Έχεις δει τη διαφήμιση εσύ που η άλλη ξυρίζεται πάνω το βρακί?
1: Ναι, την έχω δει.
0: Αυτό είναι κάτι να ρωτήσω, γιατί πρέπει να τα μάθω. Εγώ νομίζω ότι ήξερα, αλλά τελικά το γυράσκω ήδη διδασκόμενος.
1: Τίποτα
0: και το...
1: δεν ξέρουμε.
0: Είδα ότι κλίτορ, δηλαδή ένα γνωρίζω πράγμα, ότι λοφίσκος. Ναι.
1: Ξέρω, να, ναι, ναι.
0: Κι εγώ ξέρω. Δεν ξέρω τελικά, δεν ξέρω, νομίζω ότι ήξερα, αλλά δεν ξέρω. Είναι μια πρακτική.
1: Ότι είναι...
0: αυτό το
1: η
0: πράγμα...
1: τηλεόραση κάθε μέρα μας μαθαίνει και κάτι καινούργιο.
0: Ναι, θέλω να αποβλακωθώ πολύ περισσότερο, θα κάτσω μπροστά με το ζόρι. Θα βάλω και το κολύριο αυτό το λόγο να μην βλεφαριάζω, να μην χάνω στιγμή. Εσύ έχεις δοκιμάσει με πάνω από το βρακί?
1: Όχι.
0: Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω, δηλαδή στην κοιλιά βάζεις?
1: Όχι, δεν έχω ευτυχώς εκεί.
0: Γιατί
1: δεν έχω?
0: Ναι, αυτό είναι η διαφήμιση. Τι δεν έχεις? Πώς θα το...
1: Κάποιες έχουν που μπορεί να έχουν έντονη τριχοφύλη. Οπότε σου λέει ότι είναι κατάλληλο και για αυτή την περιοχή.
0: Συγγνώμη, και ξυρίζει τις τρίχες. Αυτή η κάποια που έχει την έντονη τριχοφύλη, ξυρίζει την τριχοφύλη στην κοιλιά να βγει χειρότερη?
1: Μα αυτό λέω, αν με ρωτήσει εμένα, όχι. Δεν θα το έκανα αν είχα.
0: Δηλαδή να τη βάλει κάτω και να τη πει: κοίτα, μωρό μου, έχουμε την αρμόκολα εδώ. Δεν την ξύρουμε λίγο χρούτσου, χρούτσου, χρούτσου? Δηλαδή το είναι λίγο παράξενο. Όχι, είναι.
1: Υπάρχουν άλλοι τρόποι, κρίμα.
0: Ναι, εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση αυτό το πράγμα. Και η άλλη που πουλάει τα παλιά τη ζευγάρια παπούτσια στην τουαλέτα. Δηλαδή έχει προχωρήσει το μάρκετινγκ. Δεν είναι όπως παλιά.
1: Το θέμα είναι ότι ακούω πολλοί κόσμος όμως μπαίνει σε αυτή την εφαρμογή και πουλάει τα πράγματά του.
0: Α, νόμιζα στην τουαλέτα ότι.
1: Και ξέρω ότι από αυτές
0: τις εφαρμογές δεν πουλάνε μόνο τα δικά τους τα πράγματα. Πουλάνε και αλλωνών τα πράγματα. Έχουμε και φίλους που πουλάνε αλλωνών τα πράγματα. Δηλαδή κάνουμε. Όχι ότι γίνονται αυτά. Τέλος πάντων. Τι άλλα νέα?
1: Γενικά, μάλλον είναι η εποχή που διαφημίζουν έτσι διάφορα τέτοια.
0: Ναι, είναι αυτό που σας λένε ότι είστε φτωχοί. Με καταπληκτικό τρόπο. Είστε φτωχοί, ναι, ωραία. Πάμε να βγάλουμε λεφτά από τη φτώχεια σας. Είναι καταπληκτικό. Τι άλλο, τι κάνεις?
1: Ανακύκλωση. Καλά, τριτούλα, εντάξει.
0: Για να ακούσω κέφι, για να ακούσω ενθουσιασμό.
1: Και μπρίο. Εντάξει, έχω τόσο όσο.
0: Τι τόσο όσο, δεν μπορεί να πούμε. Να σου πω. Να ρωτήσω, εκεί στη δουλειά σε φλερτάρουνε?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως
1: δεν
0: είσαι, είσαι με τα καλά σου, καλά ξυνείς ούτως ή άλλως, αλλά αν δεν μιλήσεις, δεν μπορεί εσύ μια...
1: Ναι.
0: Μήπως τους δείχνεις τη φωτογραφία προφίλ σου, δηλαδή βγάλτε, βάλε ένα...
1: Την έχω μπροστά.
0: Και εγώ.
1: Την έχω μπροστά έτσι, ναι, κρεμασμένη. Και
0: εγώ ακριβώς το ίδιο, μπροστά και κρεμασμένη την έχω. Δηλαδή, μάλλον δεν έχουμε την ίδια συζήτηση.
1: Δεν έχουμε, όχι.
0: Ναι, δεν γίνεται, γιατί δεν σε φλερτάρουν εκεί πέρα, απαγορεύεται πλέον στα εργασιακά περιβάλλοντα, είναι...
1: Μάλλον, ναι.
0: Και πόσο, αν κάτσεις λίγο και πεταχτεί λίγο από αυτό το αισθησιακότατο πλαϊνούλι, πώς αντέχουν, ρε παιδί μου, οι συνάδελφοι, οι άντρες?
1: Δεν το βλέπουν βασικά, δεν έρχομαι
0: θολώνουμε. Εντάξει, δεν μπορεί να όμως...
1: ντυμένη, παύλα θυμημένη για να φαίνεται αυτό.
0: Κάπως θα διαγράφει το ρούχο πάνω.
1: Δεν ξέρω αν με κοιτάνε. Εγώ έρχομαι πολύ ευπρεπώς ντυμένη.
0: Ποτέ σε δηλαδή δεν σε έχουν φλερτάρει, ρε παιδί μου, εκεί πέρα? Δεν έχει έρθει κάποιος
1: σε δουλειά?
0: Ναι.
1: Κατά κύριο λόγο, όπου έχω δουλέψει, το 90% άντε 80% είναι γυναίκες.
0: Δεν μας νοιάζει, το ίδιο πράγμα. Δεν σε έχουν φλερτάρει ποτέ.
1: Θέλω να πω ότι είναι ελάχιστοι οι άντρες. Από τους ελάχιστους, λοιπόν, άντρες, άντε να πετύχεις και όμορφο και έτσι κανέναν ωραίο.
0: Α, άρα θέλει να σε φλερτάρει και κάποιος που να σ' αρέσει. Έχεις παράλογες απαιτήσεις εκ προημίου, ναι.
1: Έχω παράλογες απαιτήσεις.
0: Όχι.
1: Τέλος πάντων δεν έχει τύχει.
0: Ναι, νομίζω πρέπει να είναι ομοφιλόφιλοι οι συνεργάτες.
1: Που να το αντιληφθώ εγώ, εννοώ. Που να το αντιληφθώ εγώ, έτσι.
0: Εντάξει, ρίχνει και σε μια
1: ματιά. Πει, δουλεύω, δεν μπορώ, εγώ δεν κάνω τέτοια στη δουλειά μου.
0: Πώς, άρα τα κάνεις έξω όμως, τα κάνεις. Άμα δεν ήμασταν στον αέρα, θα πρόσθετα και κάτι το οποίο είναι υποχωριστικό.
1: Όχι, όχι.
0: Τελειώνει σε δέρι τη, να εκεί. Το ίδιο πράγμα, αλλά δεν. Επειδή είμαστε στον αέρα, δεν θα σου πω.
1: Όχι, όχι, δεν θα το πεις.
0: Ναι. Εσύ δεν έχεις φλερτάρει ποτέ κάποιος στη δουλειά? Δηλαδή να πας έντονα, να του πεις καλημέρα, προϊστάμενε, θέλω προαγωγή, κάτσε να δεις.
1: Όχι, γιατί δεν έχει τύχει να μου αρέσει κάποιος.
0: Έχεις πάρει ποτέ χαμπάρι κάποιους άλλους εκεί μέσα να τάχουν διακριτικά και να προσπαθούν να το κρύψουν?
1: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Έτσι, μπράβο. Κάποιος άλλος, ένας φίλος σου. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Σοβαρά και ανταλλάζουν αυτές τις ματιές και εσύ το ξέρετε?
1: Εντάξει, τα καταλαβαίνεις αυτά.
0: Και καταλαβαίνεις πότε έχουν κάνει και το σεξ, ας πούμε, έρχονται χαρούμενοι κτλ.
1: Όχι, αυτό δεν το έχω αντιληφθεί. Αλλά υποθέτω.
0: Τι υποθέτεις, δεν μπορεί να μην καταλαβαίνεις πότε κάποιος συνάδελφός σου ή κάποια συνάδελφός σου έχει κάνει το σεξ.
1: Δεν έρχονται, χαχάχουχου.
0: Τι έρχονται, όχι, ρε γάμοτο. Ρε φίλε, χθες έκατσα στη γυναίκα μου. Άσε ρε φίλε, δηλαδή, τι στεναχώρια είναι αυτή. Πώς το κάνετε αυτό?
1: Ναι, παρατηρώ έτσι κάποια διαφορά στην αντίδραση. Τι πρέπει να μπαίνουμε μέσα, χαχάχουχου.
0: Ναι. Γεια σας, συνάδελφοι. Χθες.
1: Το έκανα.
0: Ναι, το έκανα. Να βγει.
1: Το μάθημα.
0: Να έχετε κάθε μέρα μια ευκαιρία να έρθετε πιο κοντά, να πείτε λεπτομέρειες ο ένας τον άλλον, να δείτε τι κάνει κάποιος που δεν το κάνετε εσείς. Δηλαδή, ωραίο θα ντουνα. Με τόσο κόσμο είσαι.
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λες, έτσι έχεις ένα δίκιο.
0: Μωρέ, πολλά δίκια έχω, που αν τα βρω. Άσε με τώρα, καημένη. Άσε με, αυτή η έκφραση μου αρέσει πάρα πολύ. Άσε με, καημένη. Λοιπόν, τι έχει το πρόγραμμα για σήμερα?
1: Σήμερα έχει χαλαρά, θα πάω γυμναστήριο.
0: Ναι, και. Θα κάνεις
1: και τίποτα
0: αυτό...
1: άλλο και μετά μάθημα.
0: Θα κάνεις αυτό που σφίγγει ο ποπός?
1: Χθες πήγα μετά από μια-δυο εβδομάδες και...
0: Και έσφιξε.
1: Θα σου λέγα πως είμαι. Έσφιξε, τι να σου πω.
0: Ναι, εντάξει, σχετικό είναι αυτό το σφίξιμο. Δηλαδή άλλοι ζωνίζονται, άλλοι... Ναι, τέλος πάντων.
1: Αυτό, τα πόδια, ναι.
0: Δεν πήρα, θα προλάβεις όμως μέχρι το καλοκαίρι.
1: Αντέξα.
0: Πόσα θες να χάσεις μέχρι το καλοκαίρι, κιλά?
1: Όσα περισσότερα.
0: Όσα χωράνε στη γραμμή. Αρχίζω να γράφω εγώ ένα νούμερο και όπου θα το σταματήσω. Λοιπόν, ναι, αλλά έχουμε κανονίσει αυτό το πράγμα που θα πάμε με το μπικίνι σου εσύ και εγώ με το μακουλό μαγιό μου και θα πασαληφθούμε με φωσφοριζέ αντιλιακά.
1: Αντιλιακό. Αμέ.
0: Εγώ δεν το ξεχνάω.
1: Το έχουμε. Ούτε κι εγώ. Είπαμε.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ θα περιμένω.
0: Ναι, και εγώ περιμένω. Με χαρά, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο το περίμενα αυτό το πράγμα.
1: Κάτσε όμω λίγο να ζεστάνει ο καιρό. Βλέπει, τώρα είμαστε με μπουφάν.
0: Τώρα δεν πάμε. Τώρα και να θες να πας μόνη σου και να πας ανοιχτή και μόνη σου, εγώ δεν πλησιάζω ούτε 15 βαθμού. Αλλά λέμε τώρα.
1: Ούτε κι εγώ τώρα δεν πάω.
0: Αν και αυτή τη βδομάδα θα κάνει, νομίζω, 40-50 βαθμού Κελσίου, δεν θυμάμαι τι ακριβώ.
1: Εντάξει, το νερό όμω ακόμα είναι κρύο.
0: Ναι, εντάξει, και σε εσάς τις γυναίκες σας κολακεύει. Εμάς τα αγοράκια μας ξεφτιλίζει. Είναι...
1: Οπότε θα βρούμε μια κατάλληλη θερμοκρασία και θα μπούμε.
0: Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να πλησιάσει λίγο περισσότερο ο ήλιος στη γη, όπως γίνεται το καλοκαίρι. Και εσένα σ' αρέσει έτσι η θάλασσα, γιατί είσαι το ζώδιο του νερού, είσαι καρκίνος. Και θες να μπαίνεις μέσα και να μην φαίνεσαι.
1: Εγώ, αν μπορούσα, θα ήθελα να μένω και σε παραθαλάσσια περιοχή.
0: Σοβαρά.
1: Προς νότια, δηλαδή. Ναι.
0: Α, είναι πολύ όμορφα εκεί η παραθαλάσσια περιοχή προς νότια. Που λες, είναι καταπληκτικά. Κάθε φορά που βρέχει, γεμίζεις κάτι. Είναι...
1: Α, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, σταμάτα, αλλά θα μου άρεσε αυτό πολύ.
0: Πολύ ωραία, δεν βρίσκεις να παρκάρεις.
1: Όλα αυτά τα καταλαβαίνω πώς τα λες. Ναι. Εγώ θα μου άρεσε. Όταν έμενα. Στο πατρικό μου ήταν πολύ κοντά. Σε 10 λεπτά ήμασταν θάλασσα, ρε παιδί μου, έστω και για βόλτα.
0: Αυτό δεν είναι λίγο βλάκι, δηλαδή να μένεις κάπου που δεν μπορεί να βουτήξεις. Είναι σαν να μου δείχνεις
1: αυτό
0: εμένα,
1: είναι
0: αφήσεις από
1: καθαρά. Ναι, αυτό το έχω πει και εγώ. Ότι αν εμένα έτσι τόσο κοντά, μάλλον θα βούταγα.
0: Στον Πειραιά.
1: Όχι στον Πειραιά, ρε παιδί μου, προς τα κάτω. Βούλα, ξέρω εγώ, Περιφάδα.
0: Εκεί είναι πεντακάθαρα εκεί πέρα, ξέρεις.
1: Δεν είναι, αλλά άμα εμείς εκεί τόσο κοντά.
0: Πώς δεν είναι, έχουν μπλες σημαίες, πράσινες σημαίες, κόκκινες σημαίες. Απίστευτα σημαίες, κόρνερ σημαίακια.
1: Μα θα τη ζήλευα να την έχω στα πόδια μου και να μην μπορώ να βουτήξω.
0: Σοβαρά,
1: και μια ώρα
0: έχω
1: και
0: πάθει
1: με
0: συμμαθήτρια. Άσε με, ρε, εσύ να πούμε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Λοιπόν, αφού τώρα ξεκίνησες και πηγαίνεις στη δουλειά με το αυτοκίνητο, ακόμα με τα Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Πήγες το αυτοκίνητο, τώρα ξεκινάμε.
1: Το παίρνω γύρω-γύρω. Θα σου πω, έχουν και κάτι τώρα έργα εδώ πέρα και έχουν κλείσει λίγο τους δρόμους.
0: Ναι.
1: Ελπίζω μες στο καλοκαίρι ή τέλος πάντων σιγά-σιγά να ανοίξουν.
0: Ναι, αλλά και γιατί κανονίσαμε το αυτοκίνητο, το πήρες το αυτοκίνητο, τώρα ξεκινήσουμε να πάρεις το σπίτι που θες τη βουλιαγμένη. Ένα-ένα τα όνειρα πραγματοποιούνται. Ναι, ρε, εσύ.
1: Ακόμα χρωστάμε αυτό. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Γιατί το άλλο δεν το χρωστάτε. Δηλαδή τα χρωστάτε δύο, τι να χρωστάτε ένα. Δεν έχει.
1: Σάμα, όχι, όχι.
0: Θα έχετε λεφτά να τα αποπληρώσετε. Δηλαδή το βλέπεις, είναι ήρεμο. Είναι άνετο.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν αλλά θα ήθελα όντως ένα εξοχικό. Είναι ένα όνειρο, γιατί δεν έχω τίποτα.
0: Ωραία, θα σου δώσουμε εμείς ένα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, στο Αλεποχώρι. Έχω μάθει ότι τρίβεται κόσμος εκεί.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Και εκεί πάω.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε από σήμερα, αφού ικανοποιήθηκε το πρόγραμμα με το αυτοκίνητο. ένα νέο έραντ εδώ της εκπομπής. Θα τους πω να στέλνουν μηνύματα για να κερδίσουν αυτή τη συμπάθεια της εκπομπής. Τα μηνύματα θα είναι σε τετραψήφιο που κοστίζει 5 ευρώ να πούμε το κάθε μήνυμα.
1: Ωραία.
0: Και
1: ωραία.
0: Θα τους χαρίσουμε το μεγάλο δώρο. Εμείς θα έχουμε βγάλει πολλά λεφτά. Το έχω δει. Το έχω δει. Ήταν τα μάτια μου από τον Botox. Δεν έβλεπα πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων.
1: Και ωραία. Μου αρέσει. Αυτό. Ναι. Και αλλά μην ικανοποιείς μόνο τα δικά μου αιτήματα.
0: Μόνο
1: μην
0: τα δικά σου.
1: Μόνο. Άμα θέλει και κάποιος άλλος να πάρει σειρά, όχι, να μας πει το αίτημά του.
0: Όχι να πάρει άλλο σειρά. Εδώ περιμένω με χαρά να σε τρίψω με το φωσφοριζέ αντιλιακό και να πάρεις το αγαπημένο σου σπίτι στη Δουλειαγμένη.
1: Τι ωραία.
0: Για σένα δουλεύει η εκπομπή.
1: Ναι, ευχαριστώ, το ξέρω.
0: Παρακαλώ. Τώρα θα στο κλείσω στη Μούρη, δεν σε πειράζει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και από αύριο ξεκινάμε τον έρανο. Τον έρανο. Αυτό, ναι. Φιλιά πολλά.
1: Τέλεια.
0: Γεια σου, ρε φίλε. Γεια σου, αγόρινα μου. Καλημέρα και σένα, ρε φίλε. Η ομάδα έπαιξε καλά. Ακολουθήσαμε τις οδηγίες του προπονητή. Δεν θέλω να σταθώ στη δική μου απόφαση. Να και ο Πάνος που λέει: ναι, ναι, βάλτε μου τώρα να πάρω και εξοχικό πάνω. Γιατί κανονικά πρέπει να σου πω πάνω μου. Αλλά δεν θέλω μόνο πάνω μου. Θέλω και αλλού. Και είναι μια συζήτηση που να την κάνουμε μετά. Πάνω, εσύ τίποτα, αγόρι μου. Δεν θα κάνεις τίποτα. Εσύ θα κάθεσαι και θα απολαμβάνεις ό,τι σου έρχεται. Δηλαδή να τώρα ήρθα, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο. Μετά θα έρθει ένα εξοχικό, προσέξτε το εξοχικό στη Βουλιαγμένη. Δηλαδή πού διάλο θα μένετε να μας, στο Μόντε Κάρλο. Θα τα βγάλουμε εμείς εδώ από το τετραψήφιο της εκπομπής. Μη στεναχωριέσαι. Εσύ θα έχεις μόνο το γεγονός ότι θα πρέπει να βρεις καινούριους φούρνους, συνεργεία και λαϊκές αγορές σε αυτές τις περιοχές που έχουν πολλά μηδενικά, να πούμε, στο τετραγωνικό μέτρο. Για να παίρνει εκάστοτε δίμη λεφτά. Μπας και φτιάξουν καμία αποχέτευση, γιατί μαζεύεται από κάτω ένα ουσίτ γενικότερο και βρέχει και καμιά φορά. Τι, πάνε και κάτι πλεμπέοι από άλλες περιοχές. Έλα τώρα τα σιχάμ, τι θέλουν εδώ αυτοί. Κανονικά πρέπει να βάλουμε διόδια στην Ποσειδόνο. Ακριβά κιόλας, να μην έχουν να περάσουν. Οπότε πάνω τα έχουμε κανονίσει όλα. Τίποτα, γορίνα μου. Εσύ απλά κάθεσαι και απολαμβάνει. Σου έρχονται από το πουθενά. Και αυτό όντως το έχω πάθει σε δημόσιο ρητήριο. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έλα ρε γαμώτο. Καταπληκτική ήταν η σημερινή εκπομπή. Καμία συνοχή. Βάλαμε και την καινούρια ενότητα. Και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα ακριβώς. Εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Καθώς έχουμε μυθολόγιο. Θα κάνουμε το μάθημά μας για μία ώρα. Θα κάνουμε μία βουτιά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Θα τραβήξουμε μέσα από το αχανές αυτό πέλαο. Μία ή παραπάνω εξιστορήσεις. Θα δούμε τώρα πόσες θα μας πάρει η ώρα. Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Οπότε το βράδυ στις 10 η ώρα είστε και πάλι προσκεκλημένοι εδώ. Να, ο Πάνος λέει: θα ανοίξω την αγορά και στα νότια. Ενέρεση, Πάνο. Βόρεια, δυτικά, ανατολικά, έκλεισες. Δεν έχει άλλο σημείο ορίζοντας. Δηλαδή, κοιτώντας τον ορίζοντα, θυμόμαστε εκείνη την τουρίστρια. Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα είναι που απλώνουμε τα όνειρά μας. Να, τι καταπληκτικά. Γαμώ το πάει, τέλειωσε η εκπομπή. Πρέπει να βρω το ούτρο. Ωραία ίντουνα, ωραία περάσαμε. Θα τα ξαναπούμε το βράδυ τώρα. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Τα είπαμε, διασκεδάσαμε, γελάσαμε για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρω να πούμε, αλλά είστε ζαβοί ώρες και γελάτε κι εσείς. Αλλά υπάρχουν και πράγματα που είναι σοβαρά. Μπορεί σήμερα να είναι εκείνη η στιγμή που θα την δείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας. Εκείνη να σας κοιτάξει με τα κερατάκια τζι, τα κυρτά, τα ματάκια τζι, τα μπυρμπυλωτά, τη χαροπίτζι, την ουρίτσα τσι, οπλίτζετσι. Να κάνουν τσουτσουτσουτσουτσουτσουτσου στη μουχρίτσα. Πώς θα κάνουν οι οπλίτζετσι, τσουτσουτσουτσουτσουτσουτσου. Από πίσω ο τράγος με τη δικιά του τσουτσουτσουτσου, αλλά δεν τον κοιτάμε αυτόν, κοιτάμε εκείνην. Να σας κοιτάξει στα μάτια και να σας πει ναι, ναι, ναι, ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αμήν. And dance with the devil.
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μάρκες παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Δεν λέω, δεν λέω. Ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμης ο Μανολάκος. Δεν λέω. Μη με πιέζεις, δεν λέω. Δεν λέω, κάτσε να σνιφάρω ο μασχάλι. Ω, γεια, γεια, ντου γίστ ζο γκούτ.
5: Αυτός είναι φράπες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Fascinated. Εμπιστευτικό είναι αυτό. Νάσο Νίκο, καλησπέρα. 23 Κελσίου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο, Τετάρτη, copy-paste το καιρός με σήμερα. Και σε ηλιοφάνεια και σε θερμοκρασία και σε όλα. Free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κάτω δεξιά είναι το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Μην ξεχάσετε να στείλετε το μήνυμά σας.

Ο Ζάμις Ελζά στην πασίγνωστη επιτυχία των 60's, το popcorn. Ο συγκινείς αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης. Εθνική οδός Αθηνών Λαμίας, άνοδος κάθοδος είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ειδικά η κάθοδος είναι η ευχάριστη έκπληξη της ημέρας. Το ρεύμα προς Πειραιά παραλιακά από την παραλία Καλαμακίου θα σας εκπλήξει και αυτό ευχάριστα. Λεωφόρος Αθηνών σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, Πέτρου Ράλι τα ίδια. Οδός Πειραιός, άνοδος Μεσογείων. Άνοδος Κηφισίας μέχρι και το Χαλάνδρι πάει καλά, μετά δεν. Μόνο το ρεύμα της Λεωφόρου Βεϊκού που πάει προς Μαρούση θα σας ικανοποιήσει. Οδός Πατησίων μόνο το ρεύμα προς Άνω Πατήσια θα σας ικανοποιήσει και αυτό ευχάριστα. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Γιώργο, τον Γιώργο. Τη φίλη μου τη Ρένα, αυτή είναι η Fiction Factory με το Feels Like Heaven. I like the beat free. Yeah, it's awesome. 98.1. All the hits.

Ακριβώς έτσι, η Fiction Factory. Όσοι δεν πάτε μετάλλικα αυτό το Σαββατοκύριακο, σας έχω άλλη πρόταση. Θα πάτε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί υπάρχει το World of Beer Festival. Να πιείτε μπύρες, βρε αδερφέ. Και να βρείτε και κάποιο live stream, να ακούτε απευθείας από το Ολυμπιακό Σταδίο τι γίνεται, τι να πω. Και street food θα έχετε και καλά θα περάσετε. Καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε μόλις τώρα. Να καλωσορίσω την Σόφη, τον Νικόλα, τη φίλη μου την Άντια. Νικηφόρε, καλώς ήρθες. Του ζάι. Free 98.1 80s and 90s.

Μάλιστα, σε σνούκερ θα σας πάω τώρα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας για το σνούκερ. Εμένα πάντως μου αρέσει ιδιαίτερα. Ειδικά άμα είναι μεσημέρι, έχει και ησυχία. Παίρνεις και έναν υπνάκο στο μεταξύ. Ξυπνάς, μετά βλέπεις τι γίνεται, πώς το έχει προχωρήσει.

0: Λεθνιδιαστικά στην αίθουσα, διακόπτοντας προσωρινά την αναμέτρηση στο Κρούμπιλ Θίατερ. Η εισβολέα ταυτοποιήθηκε ως η Σάσα Σουάν, δημιουργός περιεχομένου στην πλατφόρμα OnlyFans, καταλαβαίνετε. Και κατά την είσοδό της στο χώρο, φαίνεται να φώναζε διάφορα συνθήματα κατά του BBC. Και βεβαίως έχουμε και εμείς μία δικιά μας εδώ στην Ελλάδα, η οποία μπαίνει και διακόπτει διάφορα.
1: Λέει του σατανά, ντροπή σου, λέει το όργανο του διαβόλου.
0: Το κακό είναι ότι η Ελένη δεν έχει OnlyFans, και καλύτερα δηλαδή θα έπεφτε.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial. Keep it right here, baby. Modern Talking, Cherry Lady.

36 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα, Back to the Future. Αυτό της Τρίτης, ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Μιχάλη, καλωσορίζω τον Μανώλη, τον Δημήτρη, τον συνάδελφο Σταμάτη Κατσαρόπουλο. Καλησπέρα.

0: Ένα ασυνείδητο περιστατικό διερευνούν οι αρχές στην Ινδία έπειτα από καταγγελία ψινοτρόφου που υποστηρίζει ότι έχασε δεκάδες ζώα εξαιτίας δυνατής μουσικής από γαμήλια πομπή. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ του προηγούμενου Σαββάτου σε χωριό της πολιτείας Ούταρ Πραντές, όταν μια παραδοσιακή πομπή γάμου, συνοδευόμενη βεβαίως από DJ και ισχυρά συστήματα ήχου, πέρασε κοντά από την ιδιοκτησία του αγρότη. Ο πτηνοτρόφος με το όνομα Σαμπίρα Λί ανέφερε στις αρχές ότι η ένταση της μουσικής προκάλεσε πανικό στα κοτόπουλά του, ο οποίος, όπως υποστηρίζει, ο ξαφνικός και κοφαντικός θόρυβος οδήγησε σε μαζικό στρες με αποτέλεσμα περίπου 140 πτηνά, κότες δηλαδή, να πεθάνουν μέσα σε λίγη ώρα.
1: Put the coat down slowly.
0: Εμπιστευτικά αυτό παίζει για τη φίλη μου την Άντια από Νέα Ιωνία. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλώς ήρθες.

0: την σε μια γλώσσα τόσο πλούσια όσο η ελληνική, σπάνια μια ξένη λέξη δεν έχει το δικό της αντίστοιχο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λέξη ντουζ, που χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινότητα, αλλά έχει σαφή ελληνική απόδοση, να ξέρετε. Η ελληνική λέξη που αντιστοιχεί στο ντουζ είναι κατεωνισμός. Προέρχεται από το ρήμα κατεωνάω, που σημαίνει γραίνω. Η ετυμολογία της βασίζεται στα αρχαία ελληνικά στοιχεία, στο κατά και αιωνάω. Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πλύσιμο του σώματος με νερό που πέφτει από ψηλά σαν βροχή και την εκτόξευση νερού σε μορφή σταγόνων, όπως τα συστήματα κατεωνισμού. Με απλά λόγια, όταν λέμε κάνε ντου στα ελληνικά, θα μπορούσε να αποδοθεί ως κάνε έναν κατεωνισμό. Ακολουθώντας, να ξέρετε, την ίδια λογική, η συσκευή που χρησιμοποιούμε για το ντους έχει επίσης ελληνική ονομασία. Η ντουζιέρα δηλαδή μπορεί να, πει, να υποθεί στα ελληνικά ως κατεωνιστήρας.
1: Αμάν τσακτίνι μου, αμάν, πόσα ξέρεις, πόσα ξέρεις.

Μάλιστα, βεβαίως γνωρίζουμε ότι έρχονται οι Μετάλλικα στην Ελλάδα. Πρέπει να δούμε όμως πριν από αυτό τι έχει γίνει με τους Μετάλλικα. Θα τα πούμε σε λίγο. Όλη την ιστορία, μην τη χάσετε.

Λοιπόν, οι Μετάλλικα έχουν χτίσει με το ελληνικό κοινό μια ιδιαίτερη σχέση. Η πρώτη επαφή, να ξέρετε, του συγκροτήματος με το ελληνικό κοινό ήταν το 1993. Εμφανίστηκαν στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη και η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδίας για το Black Album. Επόμενη συνάντηση του ελληνικού κοινού με τους Μετάλλικα ήταν το 1999 στη Ριζούπολη, να ξέρετε. Εκεί ήταν μεγαλύτερη παραγωγή, πολυπληθέστερο κοινό και έντονη σκηνική παρουσία. Και εκείνη η συναυλία καταγράφηκε ως μία από τις μεγαλύτερες της εποχής. Από το 1997 θα πάμε 8 χρόνια αργότερα στο 2007, όπου οι Μετάλλικα ξαναεμφανίζονται στην Αθήνα, στο Terra Vibe αυτή τη φορά, στη Μαλακάσα, στις 3 Ιουλίου του 2007, έτσι, για το Rock Wave Festival. 3 χρόνια αργότερα ξαναέρχονται το 2010, τον Ιούνιο του 2010, και από το 2010 πάμε πια στο 2026, τώρα δηλαδή, στο ΆΚΑ. Αυτό εντάσσεται στην παγκόσμια περιοδία M72 με αφορμή το άλμπουμ 72 Seasons. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα των Metallica, μπορείτε να το διαβάσετε στο metallica.com και ανακοινώσει διοργανωτών στην Ελλάδα, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

0: Πριν πάμε στο break, να καλωσορίσω τους φίλους μου, Σόφη και Νικόλα. Μη φύγετε, έρχομαι σε λιγάκι.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

4 λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Κουμπάκι και χρονομηχανής, 5 Μαΐου 1959. Ο Ιαν Μακάλοχ, ο τραγουδιστής των Βρετανών Echo the Bunnymen, γεννήθηκε στο Λίβερπουλ. Σχημάτισε το groove, να σας πω, το 1978. Τεράστια επιτυχία γνώρισε κυρίως τη δεκαετία του 80. Σε αυτό το τραγούδι διασκευάζει Doors, το People Are Strange.

4. Ο Jimmy Kerr, τραγουδιστής των Simple Minds, παντρεύεται την τραγουδίστρια των Pretenders, την Chrissy Hynde. Αμερικανίδα αυτή. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, τι θα ακούσουμε, Simple Minds ή Pretenders? Μάλλον θα δώσουμε προτεραιότητα στις κυρίες.

1959 ήρθε στη ζωή ο Steve Stevens. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε στο Queens. Αμερικανός κιθαρίστας, ήταν συνεργάτης του Billy Idol, να ξέρετε, σε σύνδεση τραγουδιών. Έχει κερδίσει βραβείο Grammy για τη μουσική του δουλειά, την κιθαρίστικη δουλειά στο Top Gun. Έχει παίξει μαζί με τους Michael Jackson, Robert Palmer και άλλους.

1984 και θα συναντήσουμε τους Duran Duran, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή των βρετανικών single charts με το Reflex. Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, να ξέρετε.

πειράζουμε τίποτα. Μένουμε στις 5 Μαΐου, μένουμε στο 1984, γιατί εκεί θα συναντήσουμε την Bonnie Tyler με το single Holding Out for a Hero, το οποίο σαν σήμερα κάνει ντεμπούτο στα βρετανικά single charts απευθείας στο νούμερο 96. Σας θυμίζω ότι είχε ακουστεί και στην ταινία The Footloose. Έφτασε τελικά νούμερο 1 στην Ιρλανδία, νούμερο 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 34 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καλωσορίζω John John Edfather, κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 5 Μαΐου, αρκετά παλιά, 1966. Εκεί συναντάμε τους Mamas and the Papas με το single California Dreaming, το οποίο σαν σήμερα φτάνει στην υψηλότερη θέση που πήρε στα βρετανικά single charts, στο νούμερο 49. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 63, κυκλοφόρησε το 1965 και διασκευάστηκε από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, οφείλω να σας ενημερώσω. Για παράδειγμα από τους America, από τους Beach Boys, από τους Carpenters, από τον George Benson, από τον José Feliciano. Να σας πω επίσης ότι έφτασε νούμερο 23 στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα χρόνο αργότερα, γιατί ξαναμπήκε στα charts. Στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών βρίσκεται στη θέση 420.

Κλείνουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα. Πρώτα πάμε 5 Μαΐου 1948 στο Μπέρμιγχαμ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σαν σήμερα ήρθε στη ζωή ο Bill Gortz. Ήταν ο drummer των Black Sabbath και ένας από τους ανθρώπους που μαζί με τον μεγάλο συνδημιούργησαν το συγκρότημα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Σε κάτι λιγότερο από 20 λεπτά θα έρθει στην παρέα μας η Μαριάννα Ρίζου να μας πάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι στον Αλέξανδρο Πέτρακα για μία ώρα και αυτός με τη σειρά του στις 11 ακριβώς θα δώσει σκυτάλι στο Σταμάτη Κατσαρόπουλο μέχρι τη 1. Μην τους χάσετε.

Bobby O, I'm so hot for you του 1982. Να καλωσορίσουμε επίσης την Ελένη. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ακούμε Back to the Future με κοκτέιλ. Ε, βέβαια. Και πού να μεγαλώσει κι άλλο ημέρα, Γιώργο. 98.1

0: Το πρώτο από αυτά τα δύο πρέπει να είναι οπωσδήποτε αυτό.
1: Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know.

Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Όπως σας είπα και λίγο πριν, ακολουθεί η Μαριάννα Ρίζου. Μέχρι αύριο να κοιτάτε πολύ και με νόημα τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Συνεννοηθήκαμε? Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτή φυσικά είναι η Kylie Minogue με το Slow. Μετράει 20 χρόνια αυτό. Και εδώ είναι με το view, με την οπτική των Chemical Brothers. Ή καλύτερα να πούμε ακουστική. Το Slow έχει να κάνει με το ότι αν νιώσα ότι ήταν λίγο πιο αργή η κατάσταση, με την καλή έννοια αυτές τις μέρες. Δίκιο είχατε, είχαμε και την 1η Μαΐου. Καλό μήνα κιόλας. Ελπίζω να περάσατε ωραία. Και πάμε να ξεκινήσουμε για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στο Athens Free Radio μαζί στα Ινουάρια Ναρίζου με το Are You From The Past. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσαμε δυναμικά, θα συνεχίσουμε έτσι. Την 1η ώρα θα είναι έτσι η κατάσταση. Μετά έχει εκπλήξεις κι άλλες. Καλή ακρόαση.

Και αν προσέξατε τους στίχους, το In For The Kill λέει για μια σχέση η οποία φαίνεται από την αρχή ότι δεν θα πάει καλά, αλλά συνεχίζουν οι εμπλεκόμενοι. Υπάρχει ένα ρητό που στα ελληνικά λέγεται κάπως ότι μερικές φορές ξέρεις ότι θα καείς, αλλά προτιμάς αυτή τη φωτιά από το τίποτα. Τέλος πάντων, λάθη είναι αυτά, από αυτά μαθαίνεις. Καλησπέρα σε όλους όσους συντονίστηκαν τώρα, Athens Radio 98,1. Αν και αν ακούτε θα το ξέρετε ήδη. Καλησπέρα στο Γιώργο, στο Σταύρο, καλησπέρα στη Βίκη, στην Ιφηγένεια. Καλησπέρα στον Άλεξ. Καλησπέρα στην Νικολίνα Θεσσαλονίκη. Και πάμε.

ήθελα να απολαύσετε κι εσείς. Αυτό είναι το Hustler και το στέλνω στην Ελένη και στον Κωνσταντίνο που τους αρέσει.

Και αυτή φυσικά ήταν η Bloodhound Gang με ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Ούτως ή άλλως είναι λίγο ιδιαίτερο, είναι και από ένα ιδιαίτερο τίτλο άλμπουμ. Δεν θα σας το πω, μπορείτε να το ψάξετε. Το 99 κυκλοφόρησε. Αυτό ήταν το Mope. Και μεταξύ άλλων ακούμε μέσα Ρακούμι Αμαντέους, Relax από Frankie Goes to Hollywood, For Whom the Bell Tolls από τους Metallica, που νομίζω είναι και το βασικό, το βασικό που ακούγεται τέλος πάντων. Ακούμε εκεί και το θέμα του Pac-Man, ακούμε και μια τάκα από τους Simpsons. Αυτό που ακούμε όμως τώρα έρχεται από την Kim Wild σε ένα remix, το Sun Jazz Remix. Και λέγεται Never Trust a Stranger.

Και αυτό φυσικά ήταν το Always On My Mind από τους Pet Shop Boys. Ήταν το Extended Dance Version. Και λέει ο βασικός λόγος που το Always On My Mind έγινε επιτυχία σε πολλά είδη, από country μέχρι και dance. Αρχικά λέει έχει πολύ απλή και δυνατή ιδέα, συμφωνώ σε αυτό, μετάνοια και αγάπη που δεν εκφράστηκε σωστά και στο σωστό χρόνο. Αυτό γενικά πιάνει συναισθηματικά πολύ κοινό, μεγάλο εύρος κοινού. Και επίσης λέει η μελωδία είναι αρκετά ευέλικτη, μπορεί να δουλέψει τόσο ως country μπαλάτα, ως και synth pop dance κομμάτι. Και τέλος κάτι που συμφωνώ πολύ, κάθε νέα εκδοχή το ξανασύστησε σε διαφορετική γενιά και γενναία θα πω. Οπότε δεν έμεινε ποτέ κολλημένο σε μια εποχή. Αυτό είτε και συγκυριακά είτε και όχι τυχαία. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το Dance with Somebody. Μας το είπαν οι Mando Diao. Και αυτό είναι το Rodion Remix.

Και για το τέλος της πρώτης ώρας έχουμε κάτι πολύ πολύ αγαπημένο και σε ένα πολύ αγαπημένο remix. Από τις 9 και κάτι και μετά θα περάσουμε σε λίγο πιο dark καταστάσεις και στο τελευταίο ημίωρο θα τιμήσουμε λίγο και τη μέρα που έρχεται σε κάτι μερούλες, έκπληξη.

Και αυτή φυσικά ήταν η Careless Wave με το Get It Right. Θα συνεχίσουμε όμως με κάτι που μας έρχεται. Μας έρχονται αυτό το Σάββατο. Είναι αγαπημένη Κυρίλα Κάμερα, το Sky Collapse, και ελπίζουμε να το απολαύσουμε και αυτό.

Here comes the rain, λέγαμε πριν λίγες μέρες. Lights of Euphoria. Να πούμε μια καλησπέρα στη συγχωρέστρια, τη Βαμπιτρέλα, που όπως λέμε χορεύουμε και με αυτά εμείς. Γιατί εντάξει, μας διακατέχει έτσι μια dark κατάσταση. Και αυτό μου το έμαθε η Βαμπιτρέλα. Το λέω εδώ δημόσια. Η Βαμπιτρέλα είναι ένα παιδί που ακούμε Κυριακή 8 με 10 ανελιπώς, παίζει μουσικάρες και μία από αυτές είναι αυτή.

Να το στείλουμε στο Γιώργο αυτό. Μου λέει από τις αγαπημένες μου διασκευές. Και εμένα θα πω, παίζει ringtone στο κινητό, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Ο Γιώργος, ο οποίος πιο πριν έστειλε αυτό το κορυφαίο για τους Pet Shop Boys, μου λέει και φοβήθηκα ότι δεν θα παίξει σήμερα Pet Shop Boys. Αστιάκι, αστιάκι πείραγμα, επειδή ξέρετε κάθε φορά κάτι θα ακούσουμε από αυτά τα παιδιά. Και βεβαίως θα τους ακούσουμε και τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου έρχονται. By the way.

Και σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε από τις επαναλήψεις στο ρεφρέν, αυτό ήταν το Morning Star, είναι Black Car. Δηλαδή σαν να λέμε μια ελιαχτίδα στο μαύρο, μια ελιαχτίδα στο σκοτάδι. Να πω μια καλησπέρα και στην άλλη ελιαχτίδα, την Άντια. Άλλα καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα στην Εύη, στον Αλέξη. Και σε όλους εσάς εκεί, κρεώμιο τη συνέχεια, staring at the sun. Λίγες ώρες μας μείνανε για να το κάνουμε και αυτό.

Athens Radio 98,1. Μέχρι τις 10 Μαρίνα Ρίζου και Άργιος Μουδουπά. Στις 10 ακριβώς έρχεται ο Αλέξανδρος Πέτρακας. Και αν δεν θέλετε να μάθετε τι setlist για αυτό το Σάββατο για τους Μετάλλικα, κλείστε λίγο το ραδιόφωνο για λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με τη setlist που έχει κυκλοφορήσει, αυτό δεν θα παίξει αυτό το Σάββατο. Ήταν φυσικά το Fade to Black, αλλά θα παίξουν πάρα πολλά, εκ των οποίων το intro λέει συνήθως είναι το It's a Long Way to the Top από AC/DC, The Ecstasy of Gold. Επίσης υπάρχει και το Doodle Section, ένα instrumental jam που έτσι κάνει τη γέφυρα πριν το βασικό μέρος της συναυλίας. Και φυσικά θα ακούσουμε πέρα από τα κλασικά Unforgiven, Nothing Else Matters και One, θα ακούσουμε διάφορα άλλα, Moth Into Flames, Sad But True, δεν σας τα λέω με τη σειρά για να μην σας κάνω spoil, Creeping Death, For Whom the Bell Tolls. Τέλος πάντων, το κλείσιμο δεν θα σας το πω, αν ισχύουν όλα αυτά που έχουν κυκλοφορήσει.

Και αυτοί ήταν αυτά τα φοβερά παιδιά, οι Night Stalker. 14 χρόνια πριν μας χάρισαν αυτό το απίστευτο. Ήταν λοιπόν το Sweet Knife. Και πάμε να συνεχίσουμε με κάτι άλλο. Buffalo Fuzz. Η Buffalo. Και είναι το Perfect Man κατά τη γνώμη τους. Να το στείλουμε και αυτό στην Ελένη. Το έχει ζητήσει. Το έχει ζητήσει η προηγούμενη εκπομπή. Τώρα νομίζω τέριαξε. Οπότε απολαύσέ το.

Και κάπως έτσι φτάνουμε για σήμερα στο τέλος. Για τις προηγούμενες δύο ώρες ήταν το Alpha from the Past με τη Μαρίνα Ρίζου εδώ στο Athens Radio. Εσείς μένετε συντονισμένοι γιατί έρχεται ο Αλέξανδρος Πέτρακας με το Μυθολόγιο και αμέσως μετά ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος. Το Σάββατο έχουμε πολλές επιλογές και live και διάφορα πράγματα. Ό,τι και αν κάνετε να περάσετε ωραία και να αφήσετε λίγο και τις κρίνιες θα πω, γιατί πριν λίγες μέρες κρίνιάζαμε για τον λίγο πιο μουντό καιρό. Τώρα το βλέπω να έρχεται. Σε λίγες μέρες θα κρίνιάζουμε για τη ζέστη. Λίγη ηρεμία θα πω και ό,τι και αν κάνετε να περάσετε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

και για μία ακόμα τρίτη βράδυ. Αυτό είναι το εισαγωγικό μας, αυτό είναι το κουδούνι μας. Καθώς σας καλούμε όλους να περάσετε εδώ μέσα στην τάξη. Πάτε σε λάθος τάξη, από εκεί είναι ο προκτολόγος, Dr. Δεν το λέω καν. Από την άλλη τάξη, στο γάμα 3, το οποίο σαν τμήμα είναι πολύ καλό, σαν προστακτική από μια ηλικία και μετά απλά σου κόβει τα πόδια. Και εμείς είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε για μία ακόμα τρίτη βράδυ αυτή την, το μακρινό μακροβούτι που κάνουμε μέσα στη αχανές πέλαο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Θα τραβήξουμε από μέσα μία ή παραπάνω εξιστορήσεις, να τις εκθέσουμε εδώ, περάσουμε πάρα πολύ ωραία την επόμενη ώρα. Καλώς ήρθατε όλοι στο μυθολόγιο. Έχουμε μάθημα. Θα συνεχίσουμε αυτά που είχαμε αφήσει στη μέση την προηγούμενη Τρίτη. Αν δεν κάνω λάθος, συνεχίζουμε τα του φίλου μας του Ηρακλή. Πάμε να χαιρετήσουμε όλους όσοι είσαστε εδώ, αρχικά στα VIPs, στα μπροστινά. Είναι η βασική θεματοθέτης εδώ και τροφοδότης, τροφοφτιάχτης και διάφορα τέτοια πράγματα. Ακόμα περιμένω τη γαλατόπιτα. Είναι η κυρία Μαρία, η οποία με ενθουσιασμό βλέπει τον παπά στην τηλεόραση. Τι είναι αυτό, Ζαμί? Αριστερά, όπως μπαίνετε, δεξιά όπως κοιτάμε, είναι το δαιμονικό πίνσερ, το τρίποδο 4 κιλών, γιατί έχει γίνει σύχαμα, να πούμε, κάτι πατσές έχει γίνει, η Λάρα. Εδώ έχουμε λυσασμένους για μυθολογική γνώση και το Ραμόν και το Μέρλιν, που είναι τα νάσκελα βέβαια και κοιμούνται, αλλά εντάξει, έτσι την απορροφούν αυτή, δεν μπορεί να πει τίποτα. Απόξω είναι ο Σούλης. Έχουμε την Μαγδαλάτζελο τη Χελώνα, η οποία έκανε τις βόλτες της. Έρχεται από μακριά, μας κάνει τα κακά της και ξαναφεύγει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό στη γλώσσα των Χελωνών, αλλά εγώ τη συμπαθώ. Περιμένω να βρω και έναν αρουραίο να με μάθει νιντζούτσου, αλλά. Έχουμε την Κοντοστούπα Γάτα, έχουμε το φίλο μου τον Κουτσό. Και να σας πω ότι έχουμε και καινούριο γατσούλι σε μια σταλίτσα. Τώρα σήμερα εφάνει πρώτη φορά, θα τον λέμε ο καινούριος. Πάντοτε είμαι πολύ πολύ καλό στα ονόματα. Όλοι αυτοί είναι οι μαθητές μας που κάθονται εδώ στα μπροστινά, στα VIPs. Ακριβώς πίσω από αυτά, στα απλά έδρανα, εκεί που κάθεστε και προκειμένου να γεμίσει το κεφάλι σας, μουδιάζει ο ποπό σας. Είστε εσείς οι πλεμπέοι, οι υπόλοιποι που ακούτε την εκπομπή δηλαδή. Θυμίζω καθ' όλη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι θέλετε έτσι να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν πω κάτι εντάχει και δεν το προλάβετε. Αν κάτι σας κάνει εντύπωση έτσι στην εξιστόρησή μας και το πολύ πολύ βασικό, αν ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή του μύθου που μας αρέσει και πάρα πάρα πολύ, είναι πανεύκολο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας το στέλνετε εδώ, μας κάνετε και ad friend, οι γυναίκες μαθήτρες, οι άντρες, παιδιά, έχουμε γκώσει από μουσια, δηλαδή όλα καλά. Το βασικό είναι να επικοινωνήσετε έτσι μαζί μας. Πάμε να δούμε ποιοι είσαστε εδώ. Να πάρουμε τις απουσίες, παρουσίες, δεν ξέρω τι παίρνουν τώρα. Έχουν αλλάξει, να πούμε, και η ορολογία και τα ναρκωτικά, δηλαδή δεν τα ξέρουμε. Υπάρχει generation gap. Σήμερα πρώτος, πολύ καλός μαθητής και πολύ καλύτερη μαθήτρια είναι ο φίλος μας ο Σταύρος, ο οποίος μας έχει στείλει εδώ ένα λαχανόκηπο παράξενο. Μάθε τέχνη, πιάστηνε, και αν πεινάσεις, πιάστηνε. Η κοπέλα εδώ πέρα έχει πιάσει όλο το λαχανόκηπο. Καταπληκτικό. Καλησπέρα μου, σαν τη θεότητα των FM, λέει. Πολλά, μα πάρα πολλά φιλιά στην μαμά Μαρία, που δεν είναι copy-paste. Και έχει... Α, έχεις και σιγατσούλια. Ναι, αλλά δεν έχεις τον Κουτσό. Δεν έχεις τον καινούριο. Τώρα, όχι σε γνωστούς, σε φίλους. Να, και ο φίλος ο Τζόρτζ που λέει: «Οχ, το κουδούνι, ξεφουρνίζω την πίτσα με γκοργκοτζόλα και έρχομαι». Μιλές γκοργκοτζόλα, ακούει ο Σταύρος. Δηλαδή, για όλους εμάς τους υπόλοιπους, είναι ένα τυρί που βάζουμε στην πίτσα. Για το Σταύρο είναι γκοργκοτζόλα. Και του βάζουν 500 φέτες ένταμ, ξύσματα φέτας και αυτά γραμμένα γκρίκλις. Άσε πέρα. Είμαστε οικογενειακός, λέει, με το τρανζιστοράκι στη μέση. Χαιρετίζουμε τα παιδιά που ακούνε από το σεισμό του 1981 και τον Τζόρτζ και τους γονείς Τζόρτζ με το τρανζιστοράκι. Τι καταπληκτικό. Θα σας ξαναπώ, η λέξη τρανζίστορ για εμάς που είμαστε έτσι λίγο comic fans παραπάνω, μας θυμίζει τις παλιές μεταφράσεις εκείνου του σιδεράνθρωπου, του Iron Man που κυκλοφορούσε, που ήταν ο Τόνι Σταρκ που φορούσε τη στολή του την ενισχυμένη με τρανζίστορς. Καταπληκτικό.
Αυτή ήταν ενίσχυση, όχι αυτά τα μαξιλαράκια που πάτε και βάζετε σαν σουτιέν, να πούμε. Άμα είναι να μας πάρει ο ύπνος, να κοιμηθούμε εμείς απάνω. Δηλαδή, χαιρετισμούς προσθέτει εδώ ο Τζόρτζ στην κυρία Μαρία και τα VIPs, παιδιά. Θα τα μεταφέρω, Τζόρτζ, χαιρετίσματα και σε σένα και στο τρανζιστοράκι σας πάνω απ' όλα. Να και η Μαρίτα που λέει καλησπέρα, hot teacher μας, Αλέξανδρε Πέτρακα. Εμένα λέει, είναι τυφλή, κοιτάει τον τοίχο, αλλά δεν πειράζει. Καλησπέρα στην κυρία Μαρία και φυλάκια σε μουσούδια, καύκαλα και ράμφι. Μην ξεχάσουμε ότι έχουμε και το γιδοβίζι, το αγαπημένο μας μεταναστευτικό πουλί, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Μια μέρα θα κάνω εκπομπή από τις 2 μέχρι και τις 4 και θα ακούτε από πίσω, δεν θα βάλουμε χαλί. Θα ακούσετε το ερωτικό του κάλεσμα. Για όσους δεν ξέρετε, το γιδοβίζι κάνει κάπως έτσι. Σαν παντρεμένος το πρωί που ξυπνάει, να πούμε, και έχει ξεμεθείς. Διψασμένη για γνώση το 4 και σήμερα. Το οποίο ήταν μια πολύ πολύ καλή ταινία, εδώ τη θυμάται η Μαρίτα. Είναι η δεύτερη πιο αγαπημένη μας μετά τις Ξαναμένες Καλόγριες, το 5. Που είχαν ξεκινήσει, να πούμε, και ξενερώνανε λιγάκι και ήταν λίγο. Δώσαμε και σημασία στο σενάριο. Να και ο Κωνσταντίνος που λέει καλησπέρα δάσκαλε, δεν θέλω να σε σκανδαλίσω, λέει, αλλά σήμερα θα σε ακούσω στον ντουζ. Φυσικά, Κωνσταντίνε μου, και ως επαγγελματίας δεν σκανδαλίζομαι με κάποια τέτοια, αλλά ως άνθρωπος μου ήρθε ένας εμετός. Βλέπεις εδώ η διαφορά του καλλιτέχνη από τον απλό άνθρωπο. Δηλαδή, ο εμετός μου ήρθε. Εύχομαι να σου πέσει μέσα. Όχι με κανένα τρανζιστοράκι εσύ. Με το άλλο που μπαίνει στο ρεύμα. Να πέσει κάτω, να πούμε, να πάθει βραχυκύκλωμα. Να δούμε αν δουλεύει ο ρελές. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Να και η Νάντια. Καλησπέρα, δάσκαλε. Λέει, έτοιμη και χαλαρή απόψε. Να παρακολουθήσω το μάθημα. Παίρνω και ένα παγωτάκι έτσι για τη δροσιά. Καταπληκτικό παγωτάκι. Έχω φάει ένα που είναι αυτά τα δύο γεύσεις. Το έχω πετύχει σε παγωτάκι και σε bar woman αυτό. Καταπληκτικό ήτανε. Και τέλειωνε να σου πω, γιατί το τρώκε με το μεγάλο το κουτάλι και άφησα λίγο για το βράδυ. Έχω κάνει δύσκολα πράγματα στη ζωή μου, αλλά αυτά δεν μπορώ καν να τα ξεπεράσω. Και ο Σταύρος που λέει γελάω με τα δύο σκυλιά που έχουν χαρεί περισσότερο από την γάτα που τα γέννησε. Ναι μωρέ, το παθαίνει και αυτό, και ο Μέρλι θέλει να πάει να το γλύψει, να πούμε. Του εξηγώ ότι είναι by species, αυτό είναι λάθος πράγμα. Αλλά εδώ μεταξύ μας και δεν μπορούμε να τα βρούμε τώρα, να το μεταφέρω, να πούμε, και στα σκυλιά. Το καταλαβαίνεις. Αυτοί είσαστε στην αρχή εδώ της εκπομπής. Φυσικά είσαστε μυριάδες μυριάδων σιωπηλοί μαθητές, λυσασμένοι για μυθολογική γνώση. Και θα πάμε να ξεκινήσουμε εκεί που το αφήσαμε την προηγούμενη Τρίτη. Νομίζω πιθανώς σήμερα, θα δούμε τώρα πώς θα μας πάει ο χρόνος, αλλά πιθανώς να προλάβουμε και να τελειώσουμε με τους άθλους του φίλου μας, του Ηρακλή, του μονόσβερκου κτίνους, που το είχαν, να πούμε, διαπάσαν νόσων και διαπάσαν μαλακίαν. Τώρα αλλάζουν οι εποχές. Άμα έχετε ένα μονόσβερκο που μπορεί να είναι, ας πούμε, χειροπράκτης, είναι διαπάσαν νόσων. Αλλά άμα έχετε ένα μονόσβερκο διαπάσαν μαλακίαν, τότε είστε ζευγάρι. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Εγώ για ντεουνί, ντεσπουάν. Για να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε να δούμε λοιπόν πού το έχουμε αφήσει, από πού θα το ξαναπιάσουμε. Παράξενες εκφράσεις αυτές. Ο Σταύρος πρέπει να φταίει, δεν εξηγείται αλλιώς. Λοιπόν, σας ξαναθυμίζω. Εμβόλυμα όλων όσα εξιστορήσουμε σήμερα. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας το στέλνετε εδώ και θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα τον βρούμε αργότερα μετά τις 11 που δεν θα έχουμε εκπομπή. Λοιπόν, έχουμε αφήσει το φίλο μας τον Ηρακλή, που είχε φέρει, νομίζω, την κερινίτιδα έλαφο, αυτή την κερατούκλο, να πούμε, και τα λοιπά. Και ο Ευριστέας, ο φίλος μας, έψαχνε να του βρει κάτι πιο δύσκολο και τα λοιπά. Είχε στύψει το κεφάλι του, παιδιά. Το είχε στύψει να ζορίζεται, να δακρύζει, να πετάγονται οι φλέβες από το λαιμό του. Κάθεσε, βλέπει μια μέρα τον εαυτό του, να πούμε, στον καθένα. Και λέει, τι κάνω, ρε γάμο, δηλαδή, σαν δυσκύλιος είμαι. Και παπ, του έρχεται η ιδέα. Ναι, πραγματικά. Του λέει λοιπόν, του φωνάζει τον Ηρακλή και του λέει: Ηρακλή, θα σου δώσω έναν άθλο που όχι μόνο επειδή είσαι μονόσβερκος και θα σε ξεφτυλίσω, ρε. Του λέει ο Ηρακλής σε άπτεστα αρχαία: What's up, motherfucker? Γυρνάει ο Ευρυσίας, του λέει: Oh shit. Ο Ηρακλής τώρα ήταν πάνω στο lower. It doesn't get any lower. Και του λέει: What do you mean, shit? Του λέει: The Augeas shit. Τώρα τι είναι το. Να το μεταφράζουμε τώρα, γιατί δεν θα το καταλάβετε. Είστε κι εσείς lower than lower. Και του λέει, να σου πω κάτι, αγορίνα μου. Θα πάρεις, να πούμε, θα πάρει κάτι στο βοθρατζί. Του λέει ο Ηρακλής, ρε, εσύ, να σου πω κάτι. Είναι καταπληκτικό, γιατί ειδικά σε περιοχές όπως ο Γέρακας και τα λοιπά, που έχει φτάσει η τιμή του τετραγωνικού 5-6 χιλιάρικα, αλλά ακόμα κάνεις κακάκια στην τρύπα. Θα βγάλουμε πολλά λεφτά. Όχι τέτοιο, ρε, του λέει ο Ευρυσθέας.
θα πας και θα κάνεις oh no shit στον φίλο μου τον Αυγία. Κοίτα να δεις να πούμε τι γινόταν. Ο Αυγίας ήταν ένας βασιλιάς εκεί στον πύργο Ηλίας. Το θυμόσαστε εκεί πέρα, χαμηλά που γίνονται και παράξενα πράγματα, αλλά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί είναι εντοπισμένη η περιοχή. Τη συμπαθούμε βέβαια, γιατί έχει τη Σκυλουντία επάνω που έχουμε περάσει πολλές διακοπές, και τα Κρέστενα που έχουν ένα καταπληκτικό ζαχαροπλαστείο απ' έξω από τα Κρέστενα που λέγεται Κορνάρος, Καρνάρος, δεν θυμάμαι, αλλά θέλουμε να πάμε να γλύψουμε τις προθήκες του μαγαζιού όλες και τις πολίτριες, δεν μας πειράζει, το πιο λάλια. Λοιπόν. Ο φίλος μας λοιπόν εκεί πέρα ήταν ο Αυγίας, ήταν στην Ηλία. Είναι φρέσκες οι πατάτες, μανάβι μου, Ηλίας. Είναι φρέσκες οι πατάτες, Ηλία μου. Ηλίθιο χιούμορ εξ αρχής. Ο Αυγίας τότε εκεί πέρα στον πύργο δεν είχαν τι να κάνουν, να πούμε. Δεν είχε και τα λουτρά εκεί πέρα πριν τα ιαματικά. Δεν είχε στον Καϊάφα, δεν πήγαινε κανένας, γιατί δεν το λέγανε Καϊάφα και ήταν απλά μια παραλία, να πούμε, 800 χιλιόμετρα γεμάτη άμμο που σου μπαίνει και στον ποπό και δύσκολα βγαίνει. Όταν μπαίνει εύκολα και βγαίνει δύσκολα, πάνε να πει ότι πρέπει να αλλάξετε μαγιό. Ναι, ναι. Το πρόβλημα λοιπόν εκεί πέρα ήταν ότι δεν είχαν τι να κάνουν και είχαν πάρει μοσχάρια, παιδιά. Αυτά τώρα. Πήγαινανε πέρα εδώ, θα είχε και κάτι παράξενες φυτίες εν μέσω, ας πούμε, των ελαιώνων εκεί στην Ηλία. Τρώγαν τα μοσχάρια, χερώσαν το, να πούμε, και τα λοιπά, και δεν είχαν και τι να κάνουν. Οπότε εσυνουσιάζοντο. Τα μοσχάρια, ρε, ερχόταν ο Ταύριστερ από πίσω, να πούμε, όπου και αν έχει τον οροσκόπο, τάκ τη μία γελάδα, τάκ την άλλη γελάδα, και αυτές, να πούμε, ήταν και καρπερές. Ρε, να κάνουν μοσχάρια από εδώ, μοσχάρια από εκεί. Κάτι χοντρές, να πούμε, να κάνουν μόνο αποτρίχωση και να δείχνουν στις profile pics μόνο μαλλιά και νύχια, γιατί δεν χωράει, να πούμε, το megapixel στο Facebook, κάτι τέτοια πράγματα. Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Ο Αυγίας, επειδή τότε ο πλούτος μετριόταν σε διάφορα πράγματα πέρα από το χρυσό, ο δεύτερος πιο εύκολος τρόπος να μετρήσει τον πλούτο σου ήταν σε livestock. Πώς είσαστε εσείς, ηλίθιοι και ζωντανοί, σε livestock, απίστευτη μετάφραση, όπως λέγαμε και λίγο πιο πριν, lower than lower. Πίνω λίγο καφέ γιατί με έχει πιάσει βήχας. Πρέπει να είναι από αυτές τις φυτίες εν μέσω των ελαιώνων του νομού Ηλίας. Λοιπόν, μετρούσαν τότε τον πλούτο τους, λοιπόν, σε livestock, σε ζώα. Και ο Αυγίας, παιδιά, από ζώα είχε πολλά. Της κακομήνας γινότανε. Το τι μοσχάρι και κακό, να πούμε, κυκλοφορούσε τότε. Δεν μπορούσες να βγεις στον παλιό δρόμο Πατρών Πύργου και να τρακάρεις. Δηλαδή είχε μοσχάρια παντού. Τα είχαν βάλει δεξιά και αριστερά από το δρόμο για πεζούλι. Τέτοια πράγματα. Και του γινότανε της κακομήρας. Αυτά λοιπόν τα μοσχάρια, παιδιά, τι κάνανε. Δηλαδή τρώνε, παπ, κάνουν το κακάκι. Τρώνε, παπ. Κάνουν το κακάκι. Μόνα τους. Χωρίς ντουρκολάξ, χωρίς να βελτιώσουν την κινητικότητα του εντέρου τους, να πούμε. Είναι σαν να χορεύει το έντερο σου την ριντάχτα που εσύ χορεύεις το χορό του Ζαλόγκου, γιατί προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις την τουαλέτα. Και τέτοια πράγματα. Είχανε λοιπόν γεμίσει, παιδιά, όλη την Ηλία. Πήγαινε το κακάκι σύννεφο. Από κάτι σβουνιές, κάτι λοφίσκι. Ήτανε η χαρά, σαν να μας πάνε εμάς στη χώρα της μερέντας. Ήταν η χαρά της Χρυσόμυγας. Πηγαίναν οι κυμήγες εκεί πέρα. Τώρα το να ξυπνάς, να έχεις πάει διακοπές και να ακούς συνέχεια του είχαν σπάσει τα νεύρα του Αυγία. Και του λέει λοιπόν ο Ευριστέας, θα πας, Ηρακλή, φίλε μου, εκεί πέρα και θα καθαρίσεις, θα κάνεις το τεράστιο πιγκάλ, το μονόσβερκο πιγκάλ. Τώρα του Ηρακλή, εντάξει, είχε συνηθίσει με τους άθλους να σκοτώνει τέρατα, κτίνη, να είναι κάτι. Τι να κάνει με το κακάκι? Και μάλιστα του λέει ο φίλος μας ο Ευριστέας, όταν θα πας εκεί δεν θα έχεις βοήθεια, θα είσαι μονάχος σου εσύ απέναντι, να πούμε, στο σύγχρονο καπιταλισμό. You versus the shit. Τέτοιο πράγμα. Και του το είχε βάλει όρο αυτό. Μονάχος σου θα φτιαρίσεις, μονάχος σου, και δεν θα κάνεις αυτό που κάνουμε όλοι που σηκωνόμαστε και κοιτάμε, ρίχνουμε και μια ματιά πίσω να δούμε τι έγινε. Δηλαδή τίποτα. Θα πας μονάχος, να μην έχεις δεύτερη άποψη. Δαγκώθηκε λίγο ο Ηρακλής, όχι γιατί του φάνηκε, να πούμε, σου λέει τώρα τι να κάνω, αλλά ήταν λίγο μειωτικό. Δηλαδή να πάει να κάνεις το πιγκάλ, ξέρω εγώ, πες να κάνεις, να πούμε, την καινούρια χλωρίνη που ψεκάζει και ανάποδα, να κάνεις κάτι το οποίο, το πιγκάλ, παλιό δουλειά, πες το αυτό στο χαρτί υγείας. Τέλος πάντων, αλλά δεν μπορούσε, έπρεπε να υπακούσει. Οπότε παίρνει εκεί πέρα μια και δυο και ξεκίνησε, τέλος πάντων, να πάει κάτω στον πύργο Ηλίας. Ξαναλέω, από την παλιά, γλίτωσε από τρακτέρ, από κάτι περιφερόμενους, από κάτι τέτοια κτλ. Και έφτασε εκεί πέρα
πώς το λένε, στον πύργο. Όσοι έχετε μπει και μέσα στον πύργο, είναι προβληματάκι και δεν ξέρεις πώς να βγεις. Λοιπόν, πάει εκεί πέρα στον βασιλιά τον Αυγία, αλλά σκεφτόταν ως όλη την ώρα τη διαδρομή τι να κάνει με το κακάκι, τι να κάνει με το κακάκι. Σου λέει, ρε γαμώτο, είμαι πούμε μονόσβερκος, είμαι πούμε κτίνος. Θα μπω που θα μπω να πούμε μέσα στο σκατ. Δεν το κάνω να έχω κι εγώ κάποιο όφελος. Οπότε, όταν έφτασε στον Αυγία εκεί πέρα, δεν του είπε ότι τον είχε στείλει ο Ευρυσθέας. Του λέει και τι, ακολούθησα τη μυρωδιά. Τι έγινε, έχουμε βουλωμένη λεκανίτσα, Ηρακλής, εδώ είμαι εγώ. Και μη σας τα πολυλογώ, παρουσιάστηκε στο παλάτι και του λέει λοιπόν του Αυγία, να σου πω κάτι, θα στα καθαρίσω εγώ, μην έχεις τίποτα να πούμε, θα τα κάνω, θα γυαλίζουνε, θα μπορείς να φας από την πορσελάνη, θα ψεκάζεις με αυτό, έχω ένα καινούριο προϊόν καταπληκτικό, θα ψεκάζεις και τα τζάμια, δεν θα μείνει βακτήριο για βακτήριο και θα είναι όλοι χαρούμενοι όπως βλέπουμε στις διαφημίσεις. Στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι αν δεν ανοίξει το προπελίνο στο βεσέ. Λοιπόν, ο Αυγίας ενθουσιάστηκε. Σου λέει, ρε γαμώ, να γλιτώσω από τις χρυσόμυγες, δηλαδή ήμαρτο να πούμε, να πάνε κάπου αλλού οι κάργες. Και συμφωνεί λοιπόν με τον Ηρακλή, του λέει, κοίτα να δεις, αν διώξεις το ουσίτ από εδώ που είμαστε, θα σου δώσω το 1/10 από τα μοσχάρια της περιοχής. Χαρά που κάνανε οι πυριώτισες. Χαρά, ξεκινήσανε και τρώγανε για να γίνει μία πιο χοντρή από την άλλη. Να πούμε, τον είδα το μονόσβερκο, γλυφόσαντο. Έκανε την επεξήγηση ο Αυγίας, είπε ότι από τα τετράποδα μοσχάρια της περιοχής. Χαρά που κάνανε οι πυριώτισες. Πέσανε στα 4 να πούμε και τρώγανε γουρουνοπούλες χωρίς χέρια. Τέλος πάντων, είχαν λίγα προβλήματα μέχρι να τα βρούνε, αλλά τα βρήκανε. Εντάξει, ο φίλος μας ο Ηρακλής εξασφάλισε το κέρδος του. Σου λέει, άμα το καταφέρω σε μία μέρα. Αλλά τώρα τι φτιάρι να πούμε, δηλαδή και την αβαρχίδα των Γκλίνγκονς να βάλεις να φτιαρίζει. Τόσο σκατφίντ που είχε μαζευτεί να πούμε εκεί πέρα. Ήταν λίγο πρόβλημα, δεν ξεκολούσε κιόλας, ήταν εκείνο το παλιό, ήταν και κάτι άλλο να πούμε από αυτά που επιπλέουν που δεν θέλουν να πεθάνουν με την καμία, τα Duncan MacLeod, το έχετε πάθει όλοι. Εσείς ειδικά που τρώτε να πούμε το μεσημέρι μακαρόνια με φελό και διάφορα τέτοια. Ας το σταματήσουμε εδώ γιατί θα γιομίσουμε και εμείς χρυσόμυγες. Και είχε το μεγάλο προβληματισμό γιατί είπε στον Αυγία ότι εγώ σε μία μέρα θα το κάνω αυτό για να μου δώσει το 1/10 από τα κοπάδια. Τι να κάνει να πούμε. Γαμώτο το σκεφτόταν από εδώ και το σκεφτόταν από εκεί. Σου λέει, με φτιάρι δεν γίνεται. Να ανοίξω τρύπα δεν γίνεται. Να σκουπιστώ με κανένα φίλο να είναι καμιά τσουκνίδα να πούμε να με τσούζω ποπός μου δεν γίνεται. Και ξαφνικά, παιδιά, του έρχεται η ιδέα. Γιατί το έχουμε ξαναπεί ο Ηρακλής, από τον τρίτο άθλο και μετά ξεκίνησε και έβαζε και το μυαλό του να δουλεύει. Βέβαια, με μικρά βήματα να πούμε, μην τον περάσουμε και για κανέναν Αϊνστάιν. Και όπως είναι απέναντι στους λοφίσκους από oh shit των μοσχαριών. Ανάβει στο κεφάλι του, θυμόσαστε παλιότερα στο Mickey Mouse που άναβε στον κύριο Γνανάζη και στο γλόμπο του μια λαμπίτσα του Ηρακλή, παιδιά, του ανάβει ένα καζανάκι. Και σου λέει, γιατί να ταλαιπωρούμε να πούμε, χρειαζόμαστε καζανάκι. Εντυχισμένο, είναι αυτό που κοστίζει πολύ και άμα έχει διαρροή ρίχνετε τον τοίχο και πάτε και κάνετε τα τσίσα σας να πούμε στην τουαλέτα του διπλανού γιατί δεν είχατε λεφτά να τον ξαναχτίσετε. Καζανάκι λοιπόν, κοιτάει μία από εδώ, ήταν ο Ποινιός. Κοιτάει μία απ' την άλλη, ήταν ο Αλφιός. Σου λέει, θα τα ενώσω, θα το παντήσω και το μεγάλο το κουμπί που τρέχει πολύ. Όχι εκείνο το μικρούλι να πούμε που ίσα ίσα δακρύζει για αυτό που του έκανες. Και πάει, παιδιά, ο μονόσβερκος παίρνει κάτι βράχια, κάτι αξίνες, κάτι κομπρεσέρια, κάτι τέτοια. Και μη σας τα πολυλογώ, έκανε τα νερά του Αλφιού και του Ποινιού να φύγουν από την νορμάλ ροή της κήτης τους. Και τα έστειλε μέσα στο εκεί πέρα που ήταν η στάβλη του Αυγία. Τραβάει και μία το καζανάκι και έγινε, παιδιά, βούλιαξε ρε. Έφυγε το σκατφί από τον πύργο, πήγαινε κάτω προς Καλαμάτα, πήγαινε πάνω να πούμε προς Κόρινθο. Δεν ξέρανε οι χρυσόμυγες που είχαν παραγγείλει, δεν ξέρανε, τους λέγανε κλείνουμε. Δυστυχώς κλείνουμε, πρέπει να πάτε αλλού. Έγινε της κακομοίρας. Και τότε ο Αλφιός και ο Ποινιός ήταν μανιασμένοι, δεν ήταν να πούμε τίποτα απλή. Τους πήρε λοιπόν το μεταφυσικό αφρόζο και τους σήκωσε. Μη σας τα πολυλογώ, σε μία μέρα μέσα, παιδιά, να λαμπυρίζει, να γίνεται της κακομοίρας να πούμε, να μπαίνεις μέσα στον πύργο Ηλίας να πούμε εκεί πέρα και να μυρίζει αυτό το πευκάκι που έχετε όλοι σαν αποσμητικό μέσα στο μπάνιο σας. Προκειμένου το μπάνιο να μυρίζει ωραία, να μπαίνει κάποιος μέσα και να μυρίζει το πεύκο και να ξέρει ότι κάποιος έχει κάνει και τα κακά του στη ρίζα. Τέλος πάντων, έγινε της κακομοίρας. Λαμποκόπησε ο τόπος.
απίστευτο πράγμα. Χαρά, ο άλλος ξανατράβαγε μία αλφιό, ξανατράβαγε μία ποινιό, σου λέει καζανάκια είναι αυτά. Φέρε εγώ να τραβάω, να χαίρομαι τη κακομοίρα, λοιπόν, παιδιά. Έγινε, ξασπρίσαν όλα. Και πώς το λένε, κατάφερε έτσι με το μυαλό του και χωρίς να

φίλος μας ο Αυγίας είχε ένα γιο. Εδώ πέρα και σε αυτόν τον μύθο και σε έναν άλλο μύθο που θα εξιστορήσουμε, ο Ηρακλής από τη μεγάλη του χαρά θολώνει και δεν αντιλαμβάνεται ποιο είναι το άρεν και ποιο είναι το θήλι. Σου λέει, με αυτό το πράγμα που έκανα έμπαινα. Και ο φίλος μας ο Αυγίας είχε έναν γιο που πολύ τον έκανε κέφι ο Ηρακλής. Και ο Ηρακλής έκανε κέφι, ο γιος του φίλου μας του Αυγία εκεί πέρα έκανε κέφι τον Ηρακλή. Και εδώ πέρα είναι λίγο θολό το μυθολογικό πλαίσιο, αλλά μη σας το πω, να πούμε, ήταν λίγο πάνω στον ταχτήρντη, είναι λίγο πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό τον λέγανε Φιλέα, δηλαδή πώς λένε το γιο σου, Μακιαμούκια. Το βλέπετε τώρα, είναι λίγο, τέλος πάντων, Φιλέας με ύψιλο βέβαια. Λοιπόν, αλλά πήγε ένας και ψιθύρισε στον Αυγία ότι φίλε, αυτός δεν ήρθε μονάχος του. Δεν ήρθε εδώ. Του είχε πει ο Ευρυσθέας να έρθει, να πούμε. Οπότε μην του δώσεις το 1/10 των μοσχαριών. Άσε τις άλλες να τις συνεχίσουν να τρώνε, να τις έχουμε δικές μας. Και πετάγεται, παιδιά, πάνω ο Αυγίας και του λέει, τι ήταν αυτό που μου έκαμες, με τα παράξενα λόγια σου με έριξε στο βόρβορο, να πούμε, και πίστεψα εγώ την αλήθεια σου, που με αφήνει στην κάρια και κάτι τέτοια. Τον κάκισε λοιπόν τον Ηρακλή ότι του είχε πει ψέματα. Και όχι μόνο αυτό, έστησε και ένα ολόκληρο δικαστήριο. Γιατί όταν η εξουσία είναι μέσα στο σκατθήμ, έχει και τα υπόλοιπα δικά της. Δεν ξέρω, σας θυμίζει τίποτα. Λέω τώρα. Λοιπόν, του στείνει ένα δικαστήριο εκεί πέρα του Ηρακλή. Πάει και ο Ηρακλής κατηγορούμενος, λέει: είτε θα αθωωθώ, είτε θα τους απίσω στο ξύλο, να πούμε. Οπότε, εντάξει, καλά είμαι. Εκεί στο δικαστήριο λοιπόν τον κατηγόρησε, του λέει ότι αυτό που έκανες, να πούμε, ήταν δόλιο, γιατί δεν μου είχες πει ότι είσαι αναγκασμένος να κάνεις τον άθλο από τον Ευρυσθέα και μου ζήτησες και το 1/10, και εγώ στο κάτω-κάτω δεν σου το δόκο. Δεν σου το δόκο. Αλλά τι γινόταν, ο φίλος μας, ο Φιλέας, που είχε αναπτύξει μια στενή, πολύ στενή, η οποία λογικά από την πολλή ανάπτυξη πρέπει να του είχε χαλαρώσει κιόλας, φιλία με το φίλο μας τον Ηρακλή, ο γιος του ίδιου του βασιλιά, παιδιά, πετάγεται απάνω το αναρχοκουμούνι, να πούμε, του κερατά, ο εξοκοινοβουλευτικός αριστεριστής, πετάγεται απάνω και μέσα στο δικαστήριο, παρόντων όλων των υπολείπων εκεί πέρα των ηλιωτών, καταφέρθηκε εναντίον του πατέρα του. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα, να πούμε, και να γίνεται, παιδιά, της κακομοίρας. Και ο Αυγίας τα πήρε. Του λέει: ρε Καραγκιόζη, σου έχω κοντζάμ Βασίλειο έτοιμο. Είναι και καθαρό από κακάκι. Το μόνο κακάκι που έχει, να πούμε, είναι του θείου σου, να πούμε, που τον έχει πάει πυρονοκορδέλα, που πάει και βοσκάει. Αλλά αυτό διώχνεται εύκολα. Σου το έχω εγώ όλο αυτό. Σε είχα μεγαλώσει σαν πριγκίπισσα, σε είχα μεγαλώσει, Φιλέα. Και τώρα στρέφεσαι εναντίον μου. Τι να σε κάνω. Οπότε γυρνάει στον Ηρακλή και του λέει να τον επάρεις αυτόν και να φύγεις. Του λέει ο Ηρακλής: τον έχω πάρει ήδη καμιά δεκαριά φορές. Αλλά γιατί να φύγω. Έχουμε και μία 1/10 έτοιμη. Όχι τέτοια, του λέει. Θα τον επάρεις το γιο μου και θα σηκωθείς να φύγεις. Α, στο διάλογο να πούμε και οι δυο σας. Και φεύγοντας πάρει και τα βετέξ, μην γλιστρήσει κανένας. Και τι να κάνουνε. Θα φύγουνε από εκεί. Και μάλιστα ο Φιλέας θα πάει εκεί πέρα στις εκβολές του Αχελλώου στο Ιόνιο. Πήγε και κάτσε εκεί. Να είναι και κοντά στον μπαμπά και μακριά, μην τύχει τίποτα, να πούμε. Να γυρίσει πίσω σαν την καρακαημένη και να του πει: μπαμπά, συγγνώμη, ή μπαμπά, είμαι έγκυος, κοντζά μαντράχαλος και τέτοια. Αλλά να είναι και αρκετά μακριά, να μην τον φτάνουν, να πούμε, οι κατάρες του πατέρα του. Και τέλος πάντων, τον παράτησε εκεί ο Ηρακλής, του λέει: εδώ, ωραία είναι εδώ η παραλία. Μείνε εσύ εδώ, εγώ θα συνεχίσω ο μονάχος μου. Λοιπόν, και ο Ηρακλής συνέχισε να κατευθύνεται προς τα πάνω, προς την Αχαΐα. Εκεί πέρα είχε ένα φίλο που τον λέγανε Δεξαμενό. Παράξενα ονόματα είναι αυτά τώρα. Δεξαμενός στην Αχαΐα, να πούμε. Το βλέπετε, είναι λίγο προβληματικό. Τέλος πάντων, έτσι το λέγανε το βασιλιά. Ο Νονός έχει έμπνευση από το χώρο. Επίσης ο Νονός πουλάει αγροτικά προϊόντα. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν το φίλο του, το βασιλιά Δεξαμενό, στην Αχαΐα, έχοντας γυρίσει ο Ηρακλής και πλύνει και τα χέρια του, να πούμε, δεν είχε κακάκια κάτω από τα νύχια και τα λοιπά, του λέει: τι έγινε ρε μαν, πού είσαι ρε μπρο και κάτι τέτοια, τι λέει, τι κάνετε εδώ. Του λέει ο Δεξαμενός: άσε με, είμαι να σκάσω. Του λέει: αγορίνα μου, ο Ηρακλής, μην κρατιέσαι, αμόλατη. Εγώ στο δρόμο, να πούμε, έχω αφήσει καμιά δεκαριά. Και όλοι νομίζουν ότι είναι από το καζανάκι, να πούμε, του πύργου. Δηλαδή, στο λέω, αμόλατη, μην τρέπεσαι μπροστά μου. Όχι, του λέω ο Δεξαμενός, δεν είμαι να σκάσω από αυτό το πράγμα. Είμαι να σκάσω γιατί ετοιμάζομαι απρόθυμα
και καταναγκαστικά από, κατά την πίεση, να πούμε, την εξωτερική πίεση των δυνατοτέρων, το διεθνές δίκαιο και κάτι τέτοιο.

για πράγματα παράξενα, πρέπει να αραβωνιάσω, να πούμε, την κόρη μου τη μνησιμάχη με έναν κένταυρο, τον Ευρυτίωνα. Κοίτα να δεις τώρα, να πούμε. Δηλαδή, και εσύ, ρε φίλε, Ευρυτίωνα, κένταυρε. Αφού είσαι μισός άνθρωπος, μισός από κάτω, να πούμε, χλαχλαχλούχλας, στάλιον. Τι θες την κακό. Βρες μια φοράδα. Ούτως ή άλλως σε λίγο καιρό τη μούρτη δεν θα θες να τη βλέπεις. Άσε να πούμε τα υπόλοιπα. Είναι και βλαμμένη και αυτή η κένταυρη. Τι να πεις. Θέλω λοιπόν να την αραβωνιάσω, αλλά εγώ δεν τον θέλω αυτόν για γαμπρό μου, να πούμε. Δηλαδή τον βλέπεις. Δηλαδή έχει ένα πράγμα, να πούμε, κάθε φορά που κοιτάζει τη μνησιμάχη και ρεθίζεται. Μαζευόμαστε όλοι, μην μας πάρουν τα σκάγια, του λέει. Είναι πολύ επικίνδυνο εδώ πέρα, ειδικά για την Αχαΐα. Του λέει ο Ηρακλής, άστο σε μένα. Μην έχεις πρόβλημα. Θα προσπαθήσω με μια διαλλακτική μέθοδο να γεφυρώσω το χάσμα της απόστασης που χωρίζει συναισθηματικά την κόρη σου, τη μνησιμάχη, και τον κένταυρο Ευρυτίωνα, προσπαθώντας να βρούμε τα κοινά σημεία και να εντοπίσουμε στην ομορφιά της σχέσεως παρά τα πράγματα που χωρίζουν τα δύο παιδιά. Α, και τον εσκότωσε! Τον επλάκωσε τον ξύλο τον κένταυρο. Πάει ο κένταυρος. Είχε πολύ καλές προθέσεις, αλλά του βγήκε η μονοσβερκίλα στο τέλος και πάει και ο Ευρυτίωνας. Τον εσκότωσε, απάφτωσε και μία τιμινή συμμάχη για το μπράβο, για το γαμότο, και τέλος πάντων κάπως έτσι λύνεται, καταλήγει και αυτός ο μύθος. Βέβαια να σας πω ότι ο Ευρυστέας δεν το συμπεριέλαβε. Η άθλη, η κανονική, ο αριθμός ήταν 10. Δεν, θα γίνουν 12, επειδή δύο τους θεώρησε άκυρους. Στη Λερναία Ήδρα, επειδή είχε βοήθεια από τον Ιόλαο, και την κόπρο του Αυγή, επειδή δεν έκανε μονάχος του τον Πιγκάλ. Δηλαδή, θυμόσαστε παλιά, να ξέρετε ιστορικά, και είναι καταγεγραμμένο, δεν το βγάζω το μυαλό μου, οπότε μπορώ και να το πω στον αέρα. Ένα από τις θέσεις κοντά στην εξουσία που ψαχνώσαν το όλοι μετά το γελοτοπιό να αποκτήσουν ήταν του Σφουγγοκολάριου. Αυτό ήταν ακριβώς αυτό που περιγράφει η λέξη. Και τσακωνόντουσαν όλοι, σφαζόντουσαν, να πούμε, πήγαινε δικαιωματικά από πατέρα σε γιο και διάφορα τέτοια πράγματα. Έτσι λοιπόν και ο Ευρυστέας του λέει, ρε φίλε, εγώ σε έστειλα να κάνεις το Σφουγγοκολάριο εκεί πέρα, να πούμε, και εσύ πήρες βοήθεια. Δηλαδή, άλλος θυμ και άλλος σκουπίζεται. Δεν είναι ωραίο. Οπότε θα του πει ότι αυτό το πράγμα, επειδή είχε δεχτεί και αντίτιμο το 1/10 των βοδιών, το θεωρούμε αυτό που σφυρούσαν παλιότερα οι Ραμόν, τι κάνεις? Μισό λεπτάκι, με συγχωρείτε. Ραμόν, όλα καλά? Γιατί σήμερα είναι λίγο χαλασμένος, οπότε έχουμε ένα μικρό άγχος. Εντάξει, όλα καλά, γλύφει τα υπό του. Μπράβο ρε Ραμόν. Σε ζηλεύω ρε Ραμόν. Α, είμαστε στον αέρα ρε Ραμόν. Εντάξει, όλα καλά. Και έτσι λοιπόν του είπε ότι, κοίτα να δεις, επειδή το έκανες και με αντίτυπο, το έκανες και δόλια κτλ., εγώ θα το κάνω ό,τι κάνανε οι διαιτητές παλιότερα στα βήματα, που το θεωρούσαν άκυρο πίδημα. Θα θεωρήσω λοιπόν άκυρο τον άθρο σου και πίδημα τα υπόλοιπα που κάνατε με τον Φιλέα και τη μνησιμάχη. Μάλλον τους έκανες τα ίδια πράγματα. Δεν ξέρουμε ποιος θα τους δει, θα γούσταρε παραπάνω. Λοιπόν. Και αυτά. Πάει. Τα καθάρισε όλα. Δεν έμεινε τίποτα. Ένα γιωμάτο εντεράκι και όλα τα άλλα γίνονται. Φτάσαμε ρε στις παρά 25. Κοίτα να δεις, να πούμε. Και έλεγα ότι θα προλάβουμε σήμερα να τελειώσουμε. Είναι μην μπει στην τουαλέτα. Δεν μπαίνανε τότε και με τα κινητά κτλ. Μπαίνανε, να πούμε, μόνο με τις σκέψεις τους. Μην κοιτάτε, εμείς είμαστε η γενιά που μεγάλωσε με τα ενεργά, τα συνεργά ανιώντα το Tide. Τα έχουμε διαβάσει 500.000 φορές. Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 77-93-777-999. Δεν θυμάμαι, γιατί δάκρυζα μέχρι εκεί πέρα. Οπότε, ό,τι να είναι, παίρνετε. Λοιπόν, να, ο φίλος μας ο Κώστας που λέει, καλησπέρα δάσκαλε, μπαίνω αργοπορημένος, αλλά ξεχάστηκα στις τουαλέτες να καπνίζω, λέει, και να ακούω μουσική. Ήταν μέσα στο τέτοιο Hercules. Όχι, ίσα ίσα, το τέλειωσε γρήγορα αυτό, με το μεγάλο καζανάκι ποινιού και αλφίου. Ήσουνα και... Γιατί καπνίζετε στις τουαλέτες, μην το κάνετε. Εμείς καπνίζαμε κανονικά στο προαύλιο. Γιατί έπρεπε να βγεις έξω, να έρθουν οι καθηγητές να σου κάνουν τράκα. Παιδιά, ξέρανε ποιοι μαθητές καπνίζουν ποια μάρκα. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, έχουμε περάσει και τα άσχημα, αλλά είχε και τα καλά του. Και ο Τζόρτζ που λέει, με τον Αλφιό και τον Ποινιό, λέει, έγινε σαν την πρώτη μέρα της Άνοιξης. Έτσι, θα είναι, που του μιλούσα και πριν, σαν να μπαίνει η Άνοιξη. Εκεί μπήκαν όλοι μαζί. Λοιπόν, μιας και είμαστε στις παρά 25, να σας θυμίσω ότι είσαστε συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, και για μία ακόμα τρίτη βράδυ καθόμαστε όλοι μαζί γύρω γύρω από τη φουφού της γιαγιάς και ξυστορούμε διάφορα πράγματα που είναι παραμύθια, που είναι παρά τον μύθο, που κάθε άλλο παρά ιστοριούλες για γρίους τα κάνει.
Οπότε έχουμε μυθολόγιο. Κάθε Τρίτη βράδυ είμαστε εδώ για μία ώρα από τις 10 μέχρι και τις 11. Θυμίζω επίσης ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν κάτι σας κάνει εντύπωση, αν κάτι το πω εντάχει, αν ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή του μύθου που είναι επίσης πολύ πολύ πιθανό, πολύ πολύ ευχαρίστως. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend κτλ. Αλλά βασικά για το μήνυμα. Να, ο Κωνσταντίνος που μας έχει στείλει, ακούγοντας το μάθημα, την φίλη μας, την. Πώς την είπαμε, ρε Κωνσταντίνο, το γατσούλι του Κωνσταντίνου, το οποίο το κατασυμπαθώ γιατί έχει τα ίδια χρώματα με το σκουλίκι. Το κακόμοιρο, το τάισες σήμερα 8η φορά, ή ακόμα. Το βλέπω ακόμα λίγο αδύνατο. Δηλαδή, αφήνει περιθώριο στο κρεβάτι από κάτω του. Πάει αυτό. Ξεπερνάμε τα κακάκια κτλ. Και πάμε λοιπόν, αυτός ήταν ο έκτος άθλος. Και πάμε λοιπόν στον επόμενο. Σκεφτότανε πάλι ο Ευριστέας, τι διάολο να τον βάλω να κάνει. Τον έχω βάλει, έχει πάει με τέρατα, τα έχει σκοτώσει. Τον άλλο να πούμε, τι να πάει να ξεκατουρίσει τον κόσμο, να πούμε, τι να κάνει. Καθόταν από εδώ, καθόταν από εκεί, μέχρι που του ήρθε να πούμε μια γραβιέρα από την Κρήτη. Ωραία, την παραδοσιακή. Θα παίρνετε μόνο την μάρκα Γήπας, που είναι ο ξάδερφός μου. Οπότε θα κάνουμε παλαβή κατανάλωση, θα πάω εγώ να το ζητάω λεφτά. Λοιπόν, του έρχεται εκεί πέρα μια γραβιέρα, ένα παράξενο πραγματάκι. Ξεκίνησε να πούμε. Είχε βάλει και μια τσικουδιά, μια ρατσί, να οψεί για να ξεχάσει μρε λιγάτσι τα σκαμπανεβάσματα μέσα του, μωρέ, τα ψυχικά. Και όπως κάθεται έτσι, σου λέει μπαπ, θα τον στείλω στην Κρήτη. Και γιατί θα τον στείλω στην Κρήτη, φοιτητή, όχι. Εκεί είναι ο ανιψιός μου. Λοιπόν, όχι για αυτό το λόγο. Θα τον στείλω να πούμε να μου φέρει τον Ταύρο. Πού να βρεις τώρα να πάει να ρωτάς τα ζώδια όλων των Κρητικών, ναι. Θα σε πάρουν με τις γκλίτσες. Ποιον Ταύρο όμως? Θυμόσαστε σε μια παλιότερη εξιστόρηση που είναι από τα αγαπημένα έτσι θέματα εδώ της εκπομπής. Τον Ταύρο που είχε ζευγαρώσει η Πασιφάη και έκανε το Μινόταυρο. Όσοι το θυμόσαστε, όλα καλά. Όσοι δεν το θυμόσαστε, θα το πω μία εντάχει. Ο φίλος μας ο Μίνωας, ο οποίος είναι και ο πρώτος ο οποίος χρησιμοποίησε προφυλακτικά, γιατί ήταν βρωμοτσούτσου και ήταν τους πρώτους που είχαν σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Και όπως λέει η μυθολογία, έβγαζε σκορπιούς, φίδια, σαρανταποδαρούσε από την τσουτσού και φαρμάκωνε τις ερωμένες του. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είχε όμως και κυρία και τιμή κτλ. Και την γυναίκα του μαζί. Λοιπόν, την Πασιφάη. Αυτή η Πασιφάη ήταν μια χαρά η κοπέλα, να πούμε. Δηλαδή ήταν και παντρεμένα τα παιδιά, δεν κάνανε το σεξ ως σωστή παντρεμένη. Οπότε τα έχει αποφύγει όλα αυτά. Τίποτα, να πούμε, τσίμπλες και κάτι παράξενα που έβγαζε λίγο κρυθαράκι στο μάτι. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Ο Μίνος λοιπόν με τα αδέρφια του κάποια στιγμή είχαν κανονίσει εκεί πέρα να βρεθούν να δουν ποιος θα μείνει βασιλιάς. Γιατί, λέει, τι να κάνει, οι άλλοι ήταν ο Σαρπιδόνας και ο Ραδάμανθης. Σου λένε, παιδιά, κάποιος μπαίνει να αναλάβει εδώ πέρα να πει τις δουλειές μας, για να ξέρουμε, μωρέ, να έχουμε μια κεντρική διοίκηση. Καθόντουσαν λοιπόν από εδώ από εκεί. Ο ένας έβγαζε τα επιχειρήματά του, ο άλλος έβγαζε λόγο να εκπονήσει το σχέδιο ανασυγκρότησης Τσικρίτης, να πούμε κτλ. Πάει ο Μίνωας πιο πέρα και λέει: ρε γαμώτο, τώρα με πολιτικές θέσεις και τέτοια, δηλαδή δεν γίνεται δουλίτσα. Κάτσε να βάλω τα μεγάλα μέσα. Και τι κάνει, παιδιά? Χρεώνει κάτι έζιες που είχε, να πούμε, στην Πατησίων και στην Αχαρνών, στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παίρνει πολλά πολλά λεφτά και πάει στον Ποσειδώνα και του λέει: Ποσειδώνα μου, να σου πω, κάνε κάτι, ρε φίλε, να πούμε. Δώσε ένα σημάδι. Δώσε ένα σημάδι να πούμε ότι εγώ είμαι ο καλύτερος. Και εγώ να δεις, να πούμε, όλα δικά σου. Τ' άκουγε ο Ποσειδώνας τώρα, είχε και ανάγκες. Δεν ξέρω τι διάλογο είχε γίνει, να πούμε, τότε. Και βγάζει από την θάλασσα έναν μανιασμένο Ταύρο, ο οποίος παράξενος ήταν αυτό. Δηλαδή περπατούσε πάνω στα νερά ο Ταύρος. Παράδειγμα, το έχουμε ξαναδεί αυτό, αλλά σε άλλο ζώδιο. Νομίζω το ξώτης. Τέλος πάντων, αυτά τα ζώδια, να πούμε, χειμώνα και άνοιξη, περπατάνε στα νερά. Περπατούσε ο Ταύρος λοιπόν στα νερά, η παιδιά βγαίνει από τα κύματα προς τα έξω, να πούμε, σε μια παραλία και πάει και στέκεται μπροστά στο Μίνωα. Πράγμα που ήταν θεϊκό σημάδι ότι ο Ποσειδώνας διάλεξε το Μίνωα. Ο Ποσειδώνας ήταν και προστάτης κάτω εκεί πέρα της Κρήτης. Όταν λέμε προστάτης, εννοούμε θεότητα προστάτης. Γιατί το υπόλοιπο, πάρουμε ότι το δαχτυλάτσι από εκεί, να πούμε, θα σου επέξω μία. Το ίδιο πράγμα. Λοιπόν,
Και έτσι καταλήξαν ότι ο Μίνωας, με τη θεϊκή παρέμβαση και την ένδειξη του Ποσειδώνα, θα έπρεπε να είναι ο βασιλιάς της Κρήτης. Ο φίλος μας ο Μίνωας είδε μόλις από τη χαρά του που πήρε την εξουσία, άρχισε και έλεγε να πούμε όλα αυτά τα βλαμμένα που λέτε: θα καταργήσω τους φόρους, θα φάτε με χρυσά κουτάλια και φεύγουν μετά τα χρυσά κουτάλια, να πούμε, όταν ξενθουσιαστείς και είναι θα φάτε σκατ-θύμφι, τα οποία μας έρχονται αυτομάτως με containers από τον πύργο Ηλίας, είναι ντόπια, είναι καλά και όχι πολύ χρησιμοποιημένα. Λοιπόν, και στην αρχή ενώ είχε ενθουσιαστεί και έλεγε στον Ποσειδώνα ότι κοίτα να δεις, εγώ θα σου σφάξω το ταυρί, να πούμε, όλο δικό σου μπρε, το εφάνα μου, το θυσιάσω και κάτι τέτοια, τον είδε τον ταύρο και τώρα δεν το ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς, αλλά λέει, ο γαμώτο, αυτό είναι καλό, αυτό είναι πόπο κάτι καλά μπαλίκια, γιατί υπάρχουν και τα κακά μπαλίκια που του κρέμονται, πόπο κάτι κέρατα, πόπο ένα μουγκάνισμα που κάνει, το μουγκάνισμα πρέπει να τον άγγιξε. Και τι κάνει, παιδιά, πάει δόλια, να πούμε, τον βάζει σε ένα στέγαστρο τον ταύρο, βγάζει έναν άλωνα, να πούμε, βαμμένο στα ίδια χρώματα, και σφάζει τον άλωνα. Αν τα κάνουν αυτά στο Θεό, να πούμε, που περίμενα από πάνω να σνιφάρει τσίκνα σαν απερπισμένο πρεζάκι, να πούμε, για μπον φιλέ το 4. Δεν τα κάνουν αυτά. Τον πήρε χαμπάρι λοιπόν, παιδιά, ο Ποσειδώνας και σου λέει: έτσι σε καραγκιόζει, θα δεις τι θα πάθεις. Και αντί να το πάθει ο ίδιος ο Μίνωας, πήγε και ενέπνευσε, όπως λέει ο μύθος, πόθο και έρωτα στην Πασιφάη για τον ταύρο. Δηλαδή, σιγά το ζώδιο, μωρή ηλίθεια, να πούμε. Καρκίνος με οροσκόπο Λέοντα, θα περιμένεις και λιγάκι να ζεστάνει ο καιρός και θα τα βρούμε. Πώς κάνεις έτσι, μωρή, να πούμε, τίποτα, αυτή εκεί για τον ταύρο, να πούμε, τον εθέλω, τον εποθώ, πήγε στο δέδαλο, του λέει κάνε τον ταύρο να με θέλει, της λέει κυρά μου, να πούμε, άμα 2-3 κιλά ακόμα να πάρεις τον ποπό, θα σε περάσει για γελάδα, δηλαδή είσαι πολύ κοντά. Όχι, του λέει, δεν προλαβαίνω να πάρω τα κιλά, θέλω τώρα να με ποθήσει ο ταύρος. Τι να κάνει και ο δέδαλος, έφτιαξε ένα από τα πρώτα ερωτικά βοηθήματα, το ομοίωμα μιας μοσχάρος, μπήκε μέσα η Πασιφάη σε μια παράξενη στάση. Την είδε, το είδε το ομοίωμα ο ταύρος, ήταν και αυτός θολωμένος, είχε καιρό να θυμηθεί, ήταν και στη θάλασσα. Δηλαδή, φανταστείτε τα προηγούμενα ραντεβού του ταύρου, παίρνει τα ξυφίες με τίποτα γοργόνες, δεν μπορεί να την φας, δεν μπορεί να την θυμηθεί, δεν την κάνει τίποτα. Οπότε είδε το ομοίωμα, φάσωσε το ομοίωμα, άφησε έγκυο την Πασιφάη που ήταν από μέσα και υποδέχθηκε το σπέρμα ταύρου. Παράξενο πράγμα. Και σιγά, σα ξαναλέω, να πει καρκίνο με οροσκόπο Λέοντα και τον προκρούστη στα γαυγάμιλα, είναι μια πολύ καλή συναστρία. Τέλος πάντων, θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει αργότερα το Μινόταυρο. Αυτόν τον Ταύρο, λοιπόν, ο οποίος είχε μείνει μονάχος του στην Κρήτη και αλώνιζε. Και παιδιά, μιλάμε για άγριο πράγμα τώρα, δεν μιλάμε για απλό. Είχε δοκιμάσει και Πασιφάει. Είχε δοκιμάσει και τις ντόπιες, να πούμε, τις αγελάδες εκεί πέρα, κάτι κριτικές, κάτι νταρντάνες. Και είχε ταυραντιστεί παραπάνω. Έτρωγε κιόλας, δεν τον πείραζε και κανένας. Δεν είχε και τουρίστες τότε, δεν πήγαινε, να πούμε, το Καζαντζάκης. Δεν είχε γράψει ακόμα τα βιβλία για να γίνει πλοίο. Και τέλος πάντων, είχε ταυραντιστεί, είχε γίνει και ο Ταύρος, να πούμε, μονόσβερκος. Αυτόν τον Ταύρο διέταξε ο φίλος μας ο Ευριστέας, τον έτερο φίλο μας, τον Ηρακλή. Να τον πιάσει. Και μάλιστα του είπε: θα πας και θα τον πιάσει ζωντανό. Ο Ηρακλής, να πούμε, δεν καταλάβαινε ακριβώς. Και του λέει: θα πάω στην Κρήτη. Ναι, θα τον πιάσω ζωντανό. Ναι, πιανού. Και είναι λίγο παράδοξο τώρα. Δηλαδή, και εσείς να πάτε, άμα κατέβετε, να πούμε, στο λιμάνι και βρείτε κανένα μαύρο πουκαμισά, μην του τον πιάσετε αμέσως. Να πούμε, παρεξηγούνται. Τέλος πάντων, τι να κάνει. Μπαίνει εκεί πέρα σε μια σχεδία, τράβαγε κουπί. Έκανε και κάτι πραγματάκια εμβόλυμα, αλλά θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή που θα πούμε για τα πάρεργα των άθλων του Ηρακλή, δηλαδή παράξενα πράγματα που έκανε παράλληλα με τους άθλους. Φτάνει στην Κρήτη, έψαχνα από εδώ από εκεί τον Ταύρο, πετύχαινε όλο κάτι δροχός, κατεγόκερους, κάτι τέτοια. Κάποια στιγμή πετυχαίνει τον Ταύρο, αμάν Παναγία μου, τον ευλέπει, να πούμε, το Homo sapiens μονόσβερκος, το Μοσχάριστερ μονόσβερκο, και ξεκινήσανε, παιδιά, και κουτουλιώσαν το. Ο Ταύρος να προσπαθεί να τον βαφκαλίσει με τα κέρατά του κτλ. Αλλά το έχουμε ξαναπεί, ο Ηρακλής ήταν εκτίνος, τέρας απίστευτος, έπιασε τον Ταύρο από τα κέρατα. Και τα τρία κέρατα. Κάτι που πιάσε ο Ηρακλής δεν ήταν κέρατο. Να, το quiz της εκπομπής, θα δώσουμε τη σωστή απάντηση στο τέλος. Πιάνει λοιπόν τον Ταύρο, παιδιά, τον φορτώνεται καλή κούτσα. Δεν σας κάνω πλάκα, και ήταν πολύ καλή η κούτσα του Ταύρου. Γιατί είναι άλλο Ταύρος, άλλο Ταύρος. Λοιπόν, τον βάζει καλή κούτσα από πάνω, τον ξαναβάζει στη σχεδία, ξανατραβάει κουπί, γυρνάει στην Αθήνα, τον δείχνει στην Αθήνα, λέω, στις Μυκήνες,
τον δείχνει στον Ευρυσθέα. Εν τω μεταξύ, ο Ευρυσθέας του λέει: γιατί μου το δείχνει? Και πώς μπορεί ταυτόχρονα και να μου το δείχνει και να έχει τα χέρια σου στην πλάτη σου που κρατά τον Ταύρο? Παράξενες ανατομικές λεπτομέρειες που δεν θα τις μάθουμε ποτέ. Και έτσι λοιπόν τρόμαξε πάλι ο φίλος μας ο Ευρυσθέας, ξαναμπήκε μέσα στο πιθάρι του και του λέει: να πάντα παρατήσεις αυτό. Να το αφήσεις κάπου αλλού. Μην το σκοτώσεις είναι του Ποσειδώνα, μην έχουμε τίποτα τέτοια. Αλλά πήγαινε παράτα το μακριά-μακριά. Μακριά-μακριά. Θυμόσαστε τα παλιότερα τα χρόνια όσοι μένατε, ας πούμε. Μισό λεπτό. Όσοι μένατε σε περιοχές όπως η Κυψέλη, που δεν βρίσκαμε να παρκάρουμε και με μια μικρή λογική διακριτική κίνηση πηγαίναμε και παρκάραμε μαλακάσα και γυρνούσαμε τα πόδια γιατί λιγότερη ώρα θα κάναμε. Το ίδιο πράγμα γινόταν και τότε στις Μυκήνες. Είχε πολύ κόσμο να πούμε, ήταν τα κεντρικά, μια και δυο. Πήγε ο φίλος μας ο Ηρακλής και τον παράτησε κάπου κοντά στον Ισθμό. Εν τω μεταξύ, τώρα και αυτός ο Ταύρος, να πούμε, είχε συνηθίσει με την Κρήτη. Πάνω θάλασσα, κάτω θάλασσα, να πούμε, ρωτούσες και πιανούσες ή ημρέ, να πούμε, σε κερνούσανε κτλ. Στον Ισθμό δεν είχε τέτοια. Και έχασε το GPS και ανεβοκατέβαινε, πήγαινε παντού. Πήγε στη Σπάρτη, πήγε στον Ισθμό εκεί πέρα, στην Κορινθία, πήγε στην Αρκαδία και στο τέλος έφτασε στο Μαραθώνα. Αυτό βέβαια είναι λίγο σαν λετσοτουρίστας που ψάχνει το rave party που δεν ξέρει που γίνεται. Ακριβώς το ίδιο πράγμα έκανε και ο Ταύρος. Και εκεί στον Μαραθώνα αποφασίζω ότι εδώ είναι καλά. Εδώ θα μείνω. Μέχρι που θα έρθει αργότερα ο φίλος μας ο Θησέας, τον οποίο δεν είναι πολύ συμπαθώ βέβαια, αλλά θα τα πούμε και του Θησέα, και θα τον σκοτώσει και πάει και αυτός, έγινε και αυτός μπριζολοειδές. Πάει και τούτος ο άθλος. Παιδιά, ο Ευρυσθέας είχε πάθει, να πούμε, του Βρουτζά. Λέει: Καραγκιόζη, τι θα γίνει, να πούμε. Σε βάζω να μέσα στο σκατή, δεν γίνεται. Σε στέλνω, να πούμε, στους μαυροπουκαμισάδες κάτω, να πούμε, και τα λοιπά. Πάλι δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να βρω να κάνω. Σκεφτότανε, ζορίστηκε, σφίχτηκε. Εδώ ο Κωνσταντίνος μας έχει στείλει την καλύτερη μαθήτριά μας σε φωτογραφία και όντως είναι η καλύτερη μαθήτριά μας. Τι μούρι είναι αυτή, ρε. Καταπληκτικό. Γιατί έχετε τίγρε κουβέρτα? Κωνσταντίνε, δεν τρέπεσαι να κοιμάσαι σε ζευρέ κουβέρτα? Δηλαδή πέφτεις απάνω και λες: να, ένα ωραίο πράγμα, θα ξαπλώσω πάνω του. Δεν είναι πολύ αντρικό, ειδικά τα γκλίτερ που έχει απάνω. Ελπίζω να μην είσαι εσύ που ξεβάφεις. Τέλος πάντων, χίλια συγγνώμη, κάνουμε κάποια εμβόλυμα, αλλά μου δημιούργησε μεγάλη απορία. Λοιπόν, ο Ευρυσθέας λοιπόν θα ψάξει να βρει κάτι ακόμα πιο δύσκολο, ακόμα πιο δύσκολο. Είχε μάθει ότι κάπου βόρεια εκεί στη Θράκη, που ήταν βασιλιάς ο Διομήδης, όχι αυτός της Τρίας, ένας άλλος Διομήδης, εκεί. Φαντάζομαι, για να είσαι Διομήδης, κάποιος παππούς είναι Μονομήδης, ενώ κάποιος απόγονός είναι Τριμήδης, ας πούμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, το φαντάζομαι εγώ, δεν πάρει ποιο τι ισχύει. Ήταν λοιπόν ο Διομήδης εκεί πέρα στη Θράκη, αγριάνθρωπος, παιδιά. Ποπό, να είναι συνέχεια συνοφριωμένος, να βλέπει τα ρεπορτάζ για την Eurovision και να αλλάζει κανάλι. Αγριάντρας, ποπό αγριάντρας. Όντως ήταν αγριάντρας. Και μάλιστα εκεί πέρα, αυτός ο Διομήδης ήταν γιος του Άρη. Ο οποίος Άρης, αν το θυμόσαστε, κάθε φορά που γινόταν κάτι άσχημο, να πούμε, πήγαινε στη Θράκη που είχε τους φανατικούς του. Μόνο εκεί πέρα τον εθάρρυνε. Αυτή ήταν πολεμοχαρής, ήταν ζαβή εκεί πέρα και είχε τους φανατικούς του. Ό,τι και να γινόταν, δηλαδή έτρωγε ξύλο από την Αθηνά στην Τρία, πήγαινε εκεί πέρα, τον πιάνανε με την Αφροδίτη, να πούμε, με την Τζουτσού έξω, να πούμε, οι αόρατες αλυσίδες του ηφαίστου, ξαναπήγαινε εκεί και έβγαζε τα αποθυμένα του εκεί πέρα με τους φανατικούς. Και ο Διομήδης ήταν γιος του. Κάποια φανατικιά του παραζούληξε το αποθυμένο του και είχαμε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, και το λαό εκεί πέρα που ήταν αρχηγός ο φίλος μας ο Διομήδης, τους λέγανε Βίστονες. Τώρα είναι λίγο παράξενο αυτό. Α, δεν πειράζει, Βίστονες τους λέγανε, εμείς δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Και είχαν λοιπόν κάτι, παιδιά, φοράδες. Κάτι απίστευτες. Οι Βιστόνισες να έχουν ένα οπίσθιο, να πούμε. Άλλες φοράδες. Τις τετράποδες να δείτε. Αν ήταν έτσι οι γυναίκες τους, τα άλογα τους, παιδιά, ήταν απίστευτο πράγμα, να πούμε. Ήταν άγρια καταρχήν τα άλογα. Τα καβαλάγανε μόνο οι Βίστονες. Και μάλιστα, να πούμε, οι οικοί Βίστονες. Αλλιώς σε καβάλαγε η φοράδα από πάνω, να πούμε. Και τη συνέχεια την ξέρετε όσοι έχετε πάθει κοκομπλόκο και δεν το περιμένετε αυτό την κοπέλα που την κεράσατε ένα ποτό για να σας βγάλει εσάς, να πούμε, τον αδόξαστο. Λοιπόν. Είχε αυτές τις φοράδες λοιπόν, ήταν άγριες, είχαν χάλκινες μασέλες.
Σαν παντρεμένοι μετά από καμιά δεκαετία χρόνια δεν ακούγεται. Αυτοί οι βίστονες πρέπει να παντρευόσαντο δηλαδή και να μην χωρίζανε. Δηλαδή κάτι άλλο γίνεται. Ήτανε λοιπόν άγριες, τρώγανε με 10 μασέλες και τις δένανε με σιδερένιες αλυσίδες. Γιατί άμα οι οπλές τους ήτανε μητερές και σκίζανε πράγματα κτλ. Λοιπόν, και το χειρότερο ήτανε παιδιά η διατροφή τους. Αυτές εκεί πέρα να πούμε οι φοράδες. Δεν τη θέλανε τη φυτική ίνα. Δεν τη θέλανε την τραγανή γκρανιόλα να πούμε. Τους πήγαινε εκεί τον μπρόκολο, φάει ρε μωρό μου λίγο να χάσει κανένα κιλό και σου λέει όχι, θέλω σουβλάκι. Ναι, ρε μωρό μου, να φας το σουβλάκι, να δεν τρως και μια πίτσα. Όχι, θέλω όλα τα σουβλάκι και από πάνω μια πίτσα και κάτι τέτοια πράγματα. Και κάνανε εκείνη τη δίαιτα, κάποια στιγμή είχαν γίνει κτίνη να πούμε, σου λέει θα κάνουμε και το γονική, θα κάνουμε και το. Δηλαδή θα τρώμε και το σουβλάκι και την πίτσα και ό,τι βρούμε στο ψυγείο και θα τρώμε μόνο κρέας. Και έτσι λοιπόν, παιδιά, αυτές οι φοράδες ξεκινήσανε και τρώγανε κρέας και μάλιστα ανθρώπινο. Δηλαδή, όποιους είχαν γύρω-γύρω στη Θράκη, να πούμε, τους πετάγανε στη Θράκα. Να! Είμαι καταπληκτικός. Πήρα το Θράκη και το έκανα Θράκα, το καταλάβατε, είναι το εξηγώ. Α, εντάξει, ωραία, το καταλάβατε. Και ήταν τέλος πάντων μια δύσκολη κατάσταση γιατί αυτές θρεφόντουσαν με ανθρώπινη σάρκα. Οπότε, όποιος ήταν εχθρός εκεί πέρα του βασιλιά του Διομήδη. Τους πετάγανε στο τέλος γιατί χάνανε, τους πετάγανε μέσα στις φοράδες και αυτές να πούμε χάνανε κιλά γιατί μειωνόταν ο μυϊκός ιστός και ο λιπικός ιστός και δεν θυμάμαι κάτι τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πήγε ο Ηρακλής μέχρι εκεί πάνω, Δολίος πάει το βράδυ, είχε πάρει και κάτι άλλους μαζί αλλά δεν το είπε, οπότε συνήθως αναφέρεται ότι το έκανε μόνος του. Πήγε το βράδυ λοιπόν παιδιά, ο Ευρυστέας αυτό του πετουλεί, θέλω να μου φέρεις φοράδες. Πήγε ένα βράδυ, ήταν σκοτεινά εκεί πέρα. Οι βίστονες είχαν πλακώσει τις βιστόνισες σε ό,τι φοραδίσιο υπήρχε και δεν υπήρχε. Πάει λοιπόν κρυφά εκεί με στα παχνιά, τις πιάνει από τις σιδερένιες μασέλες, από τα σμιλεμένα καπούλια, από τα στήθια που αψηφούν τη βαρύτητα. Χίλια συγγνώμη, έκανα άλλη παρομοίωση, αλλά δεν πειράζει. Και εμείς σας τα απολυλογώ, τις οδηγούσε σιγά σιγά να πούμε όλες από τα γκέμια, να τις πάει προς τη θάλασσα, να τις βάλει μέσα σε ένα ferry boat εκεί πέρα, να τις πάει στον Ευρυστέα, να τελειώνει η ιστορία χωρίς ξύλο, χωρίς να πλακωθούν κτλ. Αμέλα που τον πήρανε χαμπάρι, γιατί ήταν οι άλλες να πούμε και τρώγανε στον δρόμο. Και άλλο είναι να μασάς τσίχλα, αυτό το εσύ τη δουλειά κάνεις. Και άλλο να μασάς με τη σιδερένια μασέλα. Και κάνανε φασαρία, κροταλίζανε τα σαγόνια τους. Τις άκουσε λοιπόν που κροταλίζανε ο φίλος μας ο Διομήδης. Πετάγεται απάνω, αντιλαμβάνεται ότι πώς το λένε γίνεται της κακομήρας. Και ορμάει με το στράτευμα στον Ηρακλή, ο οποίος σας ξαναείπα δεν ήταν μόνος του. Μαζί με τον Ηρακλή ήταν ο νεαρός Άβδυρος. Κάποια άλλη στιγμή θα πούμε για τον νεαρό Άβδυρο. Ο Άβδυρος βαφότανε. Είναι επισήμως εραστής του Ηρακλή. Ναι, ναι, ναι. Ο Άβδυρος to have taken him from behind. Yes, yes. Ακολουθούσε δηλαδή τον Ηρακλή and to have taken him from behind. Όχι, ακολουθούσε τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής λοιπόν, βλέποντας τους άλλους να του την πέφτουνε, φωνάζει στον Άβδυρο: «Μωρή! Ναι, μωρή, εσένα λέω, εσένα εραστή μου. Πάρε τα άλογα, οδήγατα να πούμε στη θάλασσα και άσε με μένα να τους γάμφει». Πετάχτηκε: «Γιατί αυτούς και όχι εμένα? Έλα, σταμάτα, μη». Του λέει λοιπόν: «Όχι, πάρε σε τις φοράδες, πήγαινε εκεί πέρα και θα τα κανονίσουμε εμείς». Και γύρισε παιδιά ο Ηρακλής να πλακωθεί στο ξύλο με τους θράκες εκεί του Διομήδη και ο Άβδυρος ξεκίνησε να οδηγεί τις φοράδες προς τη θάλασσα για να επιβιβαστούν στο πλοιάριο που τους περίμενε. Θες τώρα ότι ο Άβδυρος να πούμε ήταν άπειρος, θες ότι ξέρω εγώ τον ενοχλούσε τα ψιλοτάκουνα, ξαναλέω ήταν επισήμως εραστής του Ηρακλή, θες το να θες τ' άλλο, το πρόβλημα ήταν ότι σκόνταψε. Και με το που σκοντάφτη, παιδιά, το βλέπουν οι φοράδες να πούμε σκυμμένο έτσι και σου λένε: «Αου, μπιφτέκι με τα κούνια, κορίτσα ορμάμε». Και τον εφάγανε τον Άβδυρο, πάει ο κακομύρης να πούμε. Απ' την άλλη ο Ηρακλής έδερνε κόσμο και κοσμάκι, έδιρε να πούμε όλους τους βίστονες, έδιρε και το Διομήδη και μάλιστα γυρνώντας πίσω είδε ότι οι φοράδες είχαν φάει τον Άβδυρο. Έβγαλε ένα κραυγό, μια κραυγή έτσι πόνου και μια κραυγή ανακούφισης γιατί είχε ξεκινήσει ο Άβδυρος κάτι εμένα θα αγαπάς, θέλω να κάνουμε παιδιά μαζί και κάτι τέτοια πράγματα να μου λέει, εντάξει είπαμε να φασωθούμε, δεν είπαμε να είναι σχέση και θα πετάξει τις σάρκες του Διομήδη, γύρισε πίσω στις φοράδες να χορτάσουν αυτές, να μπέκα μέσα στο πλοιάριο, να τις πάει στον Ευρυστέα. Τις ξαναείδε ο Ευρυστέας
ξαναμπήκε στο πιθάρι, όπως κάνει σε κάθε άθλο, και του λέει του Ηρακλή: πάρτες από εδώ. Άμα ήθελα να πούμε φοράδες που τρώνε, έχω και το σόι μου. Και του έδειξε να πούμε μια οικογενειακή φωτογραφία και ο Ηρακλής κατάλαβε. Ο Ηρακλής δάκρυσε και πήρε τις μεγάλες φοράδες και τις παράτησε, νομίζω, εκεί πέρα σε μια περιοχή στην Πελοπόννησο, που υπήρχε ένα βουνό που λεγόταν και εκεί Όλυμπος. Όλυμπο έχουμε παντού. Έχουμε στην Κάρπαθο, έχουμε το γνωστό το, που είναι απέναντι από το Γκίσαβο, που τσακώνονται κιόλας. Είχαμε στην Πελοπόννησο και σε πολλά μέρη. Το πήγε και τη παράτησε εκεί πέρα. Κορίτσα, εδώ τη βρείτε να φάτε. Εντάξει, εντάξει. Και τη παράτησε σε αυτό το παράξενο αρχαίο σπα για βελτίωση της καθημερινότητας. Και άλλοι λένε ότι τελικά τη φάγαν τα θηρία, να πούμε, που ήταν εκεί πάνω στα βουνά. Και υπήρχε και η μυθολογία, την οποία ένας άλλος μανιακός, παρμένος και συμπάθιστατος φίλος μας, ο Μέγας Αλέξανδρος, θα βγάλει το βουκεφάλα με γενεαλογικό δέντρο από τις φοράδες του φίλου μας του Διομήδη. Είναι το θέμα η αντιπροσωπεία. Δηλαδή και τώρα δεν υπάρχει η Ντάτσουν, αλλά την έχει πάρει η Νισάν. Και δεν σπάει, δεν χαλάει. Το ίδιο πράγμα. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα της εκπομπής. Είχα υπολογίσει ότι πιθανώς και να τελειώναμε σήμερα με τους άθλους του φίλου μας του Ηρακλή, αλλά δεν προλάβαμε. Ήτανε και πολλά. Εμένα μου αρέσουν και ιδιαίτερα μερικά και πιθανώς να τα παρατραβάω, αλλά είναι δικό μου το μάθημα και ό,τι θέλουμε το κάνουμε. Thank you very much που ήσασταν εδώ για όλο την προηγούμενη ώρα. Να, εδώ η Μαρίτα που λέει μπιφτέκι με τα κούνια. Γελάω. Το φαντάζεσαι τον άλλο τώρα του κακομύρη. Τι μου δίνεις, δώσε μου μια αλεπού, δώσε μου κάτι να βγήκα έξω ρίχνοντας μια πρόχειρη φοράδα στους ώμους μου. Δηλαδή το βλέπεις. Δεν είναι. Και θα σας πω και για τον Άβδυρο στην επόμενη εκπομπή πώς γνωρίστηκαν, πώς κάνανε ενταχτυρτή και διάφορα τέτοια. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ για μία ακόμα τρίτη βράδυ σε αυτό το καταπληκτικό μάθημα που κάνουμε. Εγώ το καταυχαριστιέμαι και δεν με νοιάζει για σας. Θα τα πούμε ραδιοφωνικά αύριο το πρωί και πάλι στις 8 η ώρα με τον τηγανιτό φραπουτσίνο, όπως κάνουμε κάθε πρωί, και θα σας αφήσω εδώ με αυτό που σας αφήνουμε κάθε φορά εδώ στο τέλος της εκπομπής, ευελπιστώντας κάποια στιγμή να φάμε και καμιά γαλατόπιτα τίποτα. Ραμόν, καλά είσαι? Καλά είναι. Συνεχίζει να, βέβαια. Πώς να μην είσαι καλά, ρε Καραγκιόζη, να πούμε, αφού μπορείς να γλυφτείς μόνη σου. Δηλαδή, δεν μας βλέπεις εμάς τους άλλους τους στεναχωρημένους που πρέπει να τρέχουμε με τα τακούνια, με τις φοράδες και... Τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Στο μικρόφωνο του Athens Free Radio από τώρα και μέχρι δείκτες του ρολογιού να δείξουν μία, θα είναι μαζί σας ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος με την εκπομπή Night Flight.

Σε αυτό το σημείο θα θέλω να στείλω την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους εκεί έξω που μας ακούτε, είτε από το διαδίκτυό σας, είτε η πιο ρομαντική από το ραδιοφωνάκι σας.

0: Επειδή λοιπόν στο τέλος θα τρέχουμε για να προλάβουμε να μεταδώσουμε και άλλα τραγούδια, πάμε ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε με το πρώτο για σήμερα. Ένα θρυλικό ριφ. Στην κιθάρα βέβαια ο ένας και μοναδικός Ritchie Blackmore.
1: It's also from the last album. It tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. It happened in Switzerland. The song's thing.

Αυτό φίλε μου είναι το πασίγνωστο Smoke on the Water των Deep Purple. Από το πολύ μακρινό 1971. Και το άλμπουμ Machine Head. Η συγκεκριμένη εκτέλεση που ακούσαμε μας έρχεται από το άλμπουμ Made in Japan. Και όπως θα έλεγε κανείς, είναι η βίβλος των live άλμπουμ. Η αλήθεια είναι πως οι Deep Purple δεν σχεδίαζαν να βγάλουν live album. Η Warner Bros. Όμως, η εταιρεία που τους εκπροσωπούσε στην Ιαπωνία, επέμενε να ηχογραφήσουν τις εμφανίσεις τον Αύγουστο του 1972 σε Οζάκα και Τόκιο, με αποτέλεσμα να πάρουμε αυτό το διαμάντι album των Deep Purple Made in Japan. Οι Deep Purple βέβαια έθεσαν δύο όρους για την κυκλοφορία του εν λόγω άλμπουμ. Τον ήχο να αναλάβει ο μηχανικός ήχου τους Martin Birch και να κυκλοφορήσει μόνο στην Ιαπωνία, πράγμα που τελικά δεν έγινε και ευτυχώς.

Rolling Stones, το τραγούδι Satisfaction. Ένα riff το οποίο γεννήθηκε πραγματικά στον ύπνο του Keith Richards. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ο Keith Richards μισούσε τη συγκεκριμένη ηχογράφηση, μιας και το Phase F θεωρούσε ότι έκανε την κιθάρα πολύ φθηνή και ήθελε να το ξανά ηχογραφήσουν με πνευστά. Βέβαια, οι υπόλοιποι μπάντα και ο μάνατζερ αγνόησαν τα λεγόμενα του Keith Richards και το αποτέλεσμα νούμερο 1 για πρώτη φορά των Rolling Stones στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Αυτή που ακούσαμε πριν λίγο ήταν η AC/DC στο τραγούδι TNT. Ένα τραγούδι του οποίου η δομή βασίζεται σε τρία απλά ακόρντα, όπως θα λέγει κανείς στη μουσική. Ένα πράγμα που αποδεικνύει ότι το rock and roll, η απλότητα και η ενέργεια κερδίζουν πάντα την τεχνική πολυπλοκότητα.

Αυτή, φίλοι μου, είναι η Who. Σε ένα τραγούδι του 1971 με τίτλο Wouldn't Get Fooled Again. Και μας έρχεται από το άλμπουμ Who's Next. Πολλοί θεωρούν τη συγκεκριμένη κραυγή ως την κραυγή που έγραψε ιστορία στη ροκ μουσική σκηνή.

το Ginger Baker. Η μπάντα λέγονται Cream και το τραγούδι που ακούσαμε Sunshine of Your Love, ένα τραγούδι του 1967.

αυτοί φίλοι μου είναι οι Kings με το You Really Got Me. Και κάπου σε αυτό το σημείο αφήνουμε πίσω μας το Λονδίνο με τους Kings και θα πιάσουμε τον αυτοκινητόδρομο για το Τέξας. Εκεί που δύο τύποι με μακριές γενιάδες και κάτι καταπληκτικά ριφ

ένα τραγούδι το οποίο είναι αναφορά σε ένα πραγματικό μέρος εκεί στο μακρινό Τέξας, το λεγόμενο Chicken Ranch, στην πόλη La Grange. Πρόκειται για ένα διαβόητο οίκο ανοχής, ο οποίος λειτουργούσε από το 1800 μέχρι το 1973, η χρονιά όπου κυκλοφόρησε και το τραγούδι των ZZ Top.

χαρακτηριστικό βέβαια του Gibbons. Δεν ήταν σχεδιασμένο να γίνει σήμα κατά τεθέν του τραγουδιού. Ήταν ένας απλός αυτοσχεδιασμός που έδωσε στο τραγούδι την αίσθηση του παλιού cool τύπου που διηγείται μια ιστορία.

ανεπανάληπτη Queen. Το ένα και μοναδικό Don't Stop Me Now. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε από τον Freddie Mercury ενώ βρισκόταν στο Μοντρέ της Ελβετίας. Ένα τραγούδι βέβαια που αντικατοπτρίζει μια περίοδο της ζωής του που ένιωθε ασταμάτητος, γεμάτος αυτοπεποίθηση και ενέργεια. Αυτό βέβαια μπορούμε να το διακρίνουμε και από τους στίχους που λέει το τραγούδι I'm a racing car passing by like lady got diva, καθώς και το στίχο I'm a satellite I'm out of control, οι οποίοι περιγράφουν μια έκσταση του Freddie Mercury. Ένα τραγούδι το οποίο περιλαμβάνει ελάχιστη ηλεκτρική κιθάρα, μόνο για κάποιες μουσικές γέφυρες.

Η αλήθεια είναι πως όταν πρωτοακούμε αυτό το τραγούδι, η φωνή του Steve Tyler ακούγεται πολύ πιο γεμάτη και bluesy. Η αλήθεια είναι πως στο συγκεκριμένο τραγούδι ο Steve Tyler φοβόταν να χρησιμοποιήσει τη φυσική του φωνή, καθώς ο κόσμος δεν θα τον έπαιρνε στα σοβαρά. Έτσι λοιπόν σε όλο το τραγούδι έχει προσθέσει τα εφέ που χρησιμοποιούν οι μουσικοί, αφαιρώντας τα βέβαια στο σημείο της κραυγής.

Αυτή, φίλοι μου, είναι η Journey στο Don't Stop Believing. Don't stop. Ένα τραγούδι του 1981. Ένα τραγούδι που, αν μπορούσαμε να του βάλουμε έτσι έναν τίτλο, θα ήταν το τραγούδι που αρνείται να πεθάνει. Ένα απόλυτα ραδιοφωνικό τραγούδι, feel good anthem θα μπορούσε να πει κανείς. Και το πρώτο έτσι classic rock τραγούδι που ξεπέρασε το φράγμα των 18 εκατομμυρίων πιστοποιημένων πωλήσεων.

Blue Oyster Cult. Don't Fear the Reaper. Ένα τραγούδι θα λέγει κανείς αρκετά παρεξηγημένο, καθώς πολλοί θεωρούσαν ότι προωθούσε την αυτοκτονία. Το εν λόγω τραγούδι γράφτηκε από τον κιθαρίστα της μπάντας, όταν βίωνε μια περιπέτεια με την υγεία του και άρχισε να σκέφτεται τι συμβαίνει μετά το τέλος, καταλήγοντας βέβαια στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το αναπόφευκτο, ειδικά αν στη ζωή μας έχουμε βρει την απόλυτη αγάπη.

Εδώ φίλοι μου ο Sting μαζί με τους πολλοίς μας λέει το γνωστό σε όλους Roxanne του 1978. Ένα τάγκο ροκ, όπως θα έλεγε κανείς, τραγούδι και μία έμπνευση του Sting, καθώς περπατούσε στους δρόμους του Παρισίου και βλέποντας ιερόδυλες κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε το συγκρότημα.

Dire Straits, Sultans of Swing. Ένα τραγούδι που μας έρχεται από το μακρινό 78. Ένα πραγματικό γεγονός το οποίο έγινε τραγούδι. Οι στίχοι του μιλάνε για μια παρέα ερασιτεχνών που παίζουν jazz σε ένα άδειο pub στο νότιο Λονδίνο. Καθώς ο Knopfler περνούσε απ' έξω από την άδεια pub, είδε αυτή την μπάντα να παίζουν με ένα τεράστιο πάθος, ενώ το κοινό τους αγνοούσε. Στο τέλος λοιπόν ο τραγουδιστής είπε «Καληνύχτα σας, είμαστε οι Sultans of Swing». Ήταν τόσο ειρωνικός που ο Knopfler έπρεπε να γράψει τον εν λόγω τραγούδι. Βέβαια, το οποίο δεν έγινε από την πρώτη στιγμή επιτυχία, καθώς χρειάστηκε να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος και φυσικά να επανακυκλοφορήσει και να γίνει hit πρώτα στις ΗΠΑ και αργότερα στη Μεγάλη Βρετανία.

Εδώ φίλοι μου, Tom Petty μαζί με τον Jeff Lynne έγραψαν το 89 έναν ύμνο για όσους νιώθουν ελεύθεροι, όσους αγαπούν τις διαδρομές χωρίς προορισμό και φυσικά για όσους τολμούν να, εντός εισαγωγικών πάντα, πέσουν στο κενό χωρίς φόβο. Ακούσαμε το τραγούδι Free Falling, το οποίο μας έρχεται από το άλμπουμ Full Moon Fever.

Βρισκόμαστε στο μακρινό 1977 και σε ένα στούντιο το οποίο φλέγεται από πάθος, θυμό και χωρισμούς. Οι Fleetwood Mac ηχογραφούν το Rumors και ο Lindsey Buckingham έστελνε ένα ηχηρό μήνυμα στη Steve Nicks. Ένα τραγούδι που μας θυμίζει ότι μερικές φορές ο μόνος δρόμος είναι ο δικός μας. Ένα ροκ τραγούδι με διάσημες αρμονίες. Αυτό είναι το Go to Your Own Way από τους Fleetwood Mac.

αυτή είναι η Doors. Το Light My Fire. Το μαγνό λοιπόν 1967, όταν είχε κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο τραγούδι από τους Doors, οι τότε ραδιοφωνικοί σταθμοί αρνήθηκαν να μεταδώσουν το εν λόγω τραγούδι, μιας και η διάρκειά του ήταν 7 ολόκληρα λεπτά. Αυτό βέβαια που ακούμε και εμείς. Έτσι η διχογραφική αναγκάστηκε να κόψει τα σόλο από το κάθε μουσικό όργανο και να δημιουργήσει μια έκδοση 3 λεπτών. Όταν το τραγούδι των 3 λεπτών άρχισε να μεταδίδεται στους τότε ραδιοφωνικούς σταθμούς, οι θαυμαστές των Doors άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνο και να ζητούν την μεγάλη έκδοση. Έτσι, γιατί όπως λέγει ο καλός μου φίλος Πάνος Μπλάνας, όσο πιο μεγάλη, τόσο πιο απολαυστική η μουσική έκδοση. Αυτό βέβαια βοήθησε τότε στο να αλλάξει η νοοτροπία των FM και να αρχίζουν να παίζουν ολόκληρα

Doors ήταν καλεσμένοι στο Ed Sullivan Show να τραγουδήσουν το λόγο τραγούδι. Όταν συζητήθηκε από τον Jim Morrison να μην πει τον τίτλο Girl, we couldn't get much higher, επειδή θεωρείται ως αναφορά στα ναρκωτικά, εκείνος βέβαια τραγούδισε το τραγούδι κανονικά και φτάνοντας σε εκείνο το σημείο δεν άλλαξε το στίχο όπως είχε υποσχεθεί. Το τραγούδισε ολόκληρο κανονικότατα. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν να απαγορευτούν οι Doors από την εκπομπή και για πάντα, αλλά έγιναν ήρωες της αντικουλτούρας.

Pink Floyd, 1979, Comfortably Numb. Μια συνεργασία μεταξύ Roger Waters και David Gilmour. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για την απώλεια, την απόσταση και την απόλυτη μουσική λύτρωση. Φυσικά με ένα σόλο το οποίο έχει μείνει στην ιστορία της rock μουσικής σκηνής και της ηλεκτρικής κιθάρας.

Αυτοί, φίλοι μου, είναι οι Eagles με το Hotel California. Ένα τραγούδι ένιγμα στη ροκ μουσική σκηνή από το 1976. Το εν λόγω τραγούδι έχει γεννήσει πάρα πολλές θεωρίες και συνωμοσίες. Βέβαια υπάρχει και το πιο αναγνωρισμένο, το Twin Guitar Solo, όπου χρειάστηκαν δύο κιθάρες για τα solo του συγκεκριμένου τραγουδιού.

το μακρινό 1977 και το τραγούδι Heroes. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε στη σκιά του τείχους του Βερολίνου. Το εν λόγω τραγούδι ηχογραφήθηκε στα στούντιο Hansa, τα οποία απήχανε μόλις 500 μέτρα από το τείχος του Βερολίνου. Η έμπνευση του Bowie δεν ήταν παρά άλλος από τον παραγωγό του, τον Tony Visconti. Καθώς ο Bowie είδε από το παράθυρο του στούντιο τον παραγωγό του να φιλιέται με μια κοπέλα δίπλα στο τείχος. Αυτή η εικόνα της αγάπης σε ένα μέρος τόσο σκληρό και διχασμένο γέννησε το στίχο I can remember standing by the wall and the guns shoot above our head. Για χρόνια βέβαια ο Bowie έλεγε ότι είδε δύο τυχαίους έτσι εραστές να φιλιούνται δίπλα στο τείχος του Βερολίνου. Καθαρά και μόνο για να προστατεύσει το γάμο του Visconti. Μέχρι να χωρίσει και να ανακαλυφθεί η αλήθεια.

Το μακρινό λοιπόν 1975, ο Bruce Springsteen με το Born to Run έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε με το φόβο της αποτυχίας, αλλά κατέληξε να γίνει ένας ύμνος κάθε ανθρώπου που νιώθει ότι η πόλη του τον στενεύει κατά κάποιο τρόπο ή τον περιορίζει.

Δυστυχώς ο χρόνος περνάει, δεν θα μας αφήσει να τα ακούσουμε ολόκληρο. Καθώς η εκπομπή Night Flight φτάνει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο του Athens Free Radio για τις δύο προηγούμενες ώρες ήταν ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος με την εκπομπή Night Flight. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη πλέον Τρίτη στις 11. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και φυσικά να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και όπως συνηθίζω να σας λέω, να ροκάρετε. Το ροκ δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπο ζωής. Για φινάλι έχω επιλέξει ένα άλλο τραγούδι από τους Bad Company. Feel like making love. Καλό βράδυ σε όλους σας.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.